0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM
1: 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: χιόνι, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα για.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
1: Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM
3: 933. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Χθες οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Ριάντ. Ανέφεραν επίσης πως οι Χούθοι επιχείρησαν να στοχεύσουν αμάχους και περιουσίες πολιτών στην Πίσα, την Ταΐφ, τη Φαρασάν και τη Γιαμπού, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι επιθέσεις απετράπησαν από την αεροπορική άμυνα. Το Κάιρο καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ριάντ και έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Σαουδικής Αραβίας καθώς και του διεθνούς δικαίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μία γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σταυριλίσια, 14χρονος, χτύπησε με γροθιές και κλωτιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων, αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν άντρα 36 και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς, προφανώς με καθυστέρηση, και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μια πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι με τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο.

0: Καλημέρα σας, Κυριακή πρωί, λίγο μετά τις 5, στον Sky 100,3. Είμαι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Και εγώ ο Νίκος Μαλιαράκης. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε.
0: Σε όσους δεν κοιμηθήκατε.
1: Και σε όσους αυτή την ώρα κάνουν ότι δεν κοιμούνται στη δουλειά.
0: Αυτούς ειδικά τους θέλουμε μαζί μας, διακριτικά, μην έχουμε απολύσεις κυριακάτικα.
1: Ναι, πάντως υπάρχει κάτι περίεργο με το 5 το πρωί. Για κάποιους είναι πολύ νωρίς.
0: Για άλλους είναι πολύ αργά.
1: Για μας πάντως είναι ώρα εκπομπής. Αυτή την ώρα η πόλη είναι λίγο διαφορετική όπως το έχουμε βιώσει. Οι δρόμοι είναι ακόμη άδειοι. Οι πρώτοι φούρνοι έχουν ανάψει. Τα ταξί είναι ήδη έξω. Στα νοσοκομεία οι βάρδιες συνεχίζονται.
0: Κάποιοι ανοίγουν τώρα το μαγαζί, κάποιοι μόλις χωλάνε και κάποιοι επιστρέφουν σπίτι και ελπίζουν να μην συναντήσουν τους γονείς τους ξύπνιους.
1: Αν είστε στην τελευταία κατηγορία, καλή τύχη, been there. Done that.
0: Και όπου και αν είστε, γράψτε μας. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου τέτοια ώρα.
1: Και κυρίως τι βλέπετε εκεί που είστε. Αν είστε στο δρόμο, στη δουλειά, αν μόλις σχολάσατε, αν ξεκινάτε τη βάρδια, αν επιστρέφετε από κάποια έξοδο.
0: Εγώ επέστρεψα από Γιάννενα πριν από περίπου μία ώρα.
1: Μια χαρά σε βλέπω προς το παρόν.
0: Ναι, ήταν μια χαρά. Και αν υπάρχει κάτι περίεργο, αστείο, εκνευριστικό ή απλώς ενδιαφέρον που συμβαίνει μπροστά μας, στείλτε το.
1: Ναι, έχουμε ένα σχέδιο. Θα πιάσουμε τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας, θα έχουμε καλεσμένους, θα διαβάσουμε πίσω από τις δημοσκοπήσεις και θα δούμε και τι πολιτικά μέτωπα αρχίζουν ήδη να σχηματίζονται.
0: Θα έχουμε όμως και το πρώτο μας δίλημα της ημέρας και σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε στρέφοντας τα πυρά στον ίδιο μας τον κλάδο και νομίζω θα κερδίσω σήμερα.
1: Όπα, μη δώσεις άλλα, θα τα πούμε μετά και κυρίως θα περιμένουμε τα δικά σας διλήμματα γιατί είμαι βέβαιος ότι έχετε πολύ καλύτερα από τα δικά μας γιατί δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Αν τα κάνουμε δηλαδή αυτά τα διλήμματα για τα οποία θα μιλήσουμε, δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε.
0: Έχουμε λοιπόν 2 ώρες ειδήσεις, κουβέντα, ανθρώπους, μουσική και ό,τι μας φέρει η Κυριακή μέχρι τις 7.
1: Καφέ έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Ακροατές.
0: Αυτό θα το μάθουμε τα μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Ωραία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω.
0: Καλημέρα, πάμε.

0: Νίκο, έχουμε και μια είδηση που πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βία μεταξύ των παιδιών. Δύο παιδιά, 14 ετών, συμμαθητές, και ο ένας βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από τον άλλο.
1: Και δυστυχώς δεν μιλάμε για έναν απλό καυγά μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 14χρονος, αυτός που δέχθηκε την επίθεση, τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ώστε υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να χάσει τον εφρό του.
0: Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 10.30 στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές. Το τι ακριβώς προηγήθηκε και ποια ήταν η αφορμή της επίθεσης δεν είχε ακόμα αποσαφινιστεί.
1: Το παιδί μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κάκωση στο νεφρό. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για ρήξη. Δεν το έχουμε διασταυρώσει αυτό. Ωστόσο, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή και υπάρχει κίνδυνος, όπως είπαμε, ακόμη και να χρειαστεί αφαίρεσή του.
0: Και εδώ ξέρεις, είναι που σταματάς λίγο, γιατί μιλάμε για δύο 14χρονα παιδιά. Δεν μιλάμε για μια σπροξιά στην αυλή του σχολείου. Δεν μιλάμε για ένα τσακωμό που έληξε εκεί. Μιλάμε για χτυπήματα τέτοιας έντασης που ένας μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό σε ζωτικό όργανο.
1: Ναι, νομίζω έχουμε χάσει το μέτρημα για το πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν με την ανήλικη βία και παραβατικότητα γενικότερα. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, δυστυχώς. Να πούμε ότι το πρωί του Σαββάτου ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να έκανε την επίθεση. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Θα πάμε όμως και στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στον Ομαλό Χανίων. Ένας άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε γκρεμό.
0: Το δυστύχημα έγινε στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο 60χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε αρκετά μέτρα χαμηλότερα.
1: Ναι, και το συγκλονιστικό είναι ότι κατά την πτώση του αυτοκινήτου ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Οι πυροσβέστες περισυνέλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, όμως δυστυχώς ήταν ήδη νεκρός. Ο άνδρας ήταν κάτοικος των Λάκων Ομαλού.
1: Οι ακριβείς συνθήκες τώρα κατά τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από την αστυνομία.
0: Ένας ακόμη άνθρωπος χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο. Τραγωδία χθες το βράδυ λοιπόν στον Ομαλό Χανίο με θύμα ένα 60χρονο οδηγό.

0: Έχουμε τις πρώτες καλημέρες, Βαγγέλη, τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ξεκίνησα 4. Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου. Πολύ δύσκολη η δουλειά του. Η Ευαγγελία από Ζωγράφου μας δίνει ένα tip, μια συμβουλή. Καλημέρα, παιδιά. Κοιμήθηκα σε 9 το βράδυ. Εσύ νομίζω το έχεις πάρει σερί.
1: Εγώ είμαι από τις 7 το πρωί εχθές και το συνεχίζω.
0: Καλά θα πάει αυτό. Και ξύπνησα στις 3.30 το πρωί. Καλημέρα και από τον Βασίλη από την Κύπρο. Πριν συνεχίσουμε, πάμε να δούμε μερικά πράγματα που καλό είναι να ξέρουμε ξεκινώντας την Κυριακή μας.
1: Και ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας, γιατί αν σκέφτεστε να κατεβείτε με αυτοκίνητο σήμερα, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε. Η οδός Αθηνάς γίνεται για ένα 24ωρο δρόμος χωρίς αυτοκίνητα.
0: Η δράση ονομάζεται Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο και βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής και υπάρχουν φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου. Κλειστή η Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι την Ερμού και στα δύο ρεύματα μαζί με τις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
1: Κλειστές επίσης οι Καρόλου Σερβίας, η Περικλέως, η Αθηναίδος και η Αγία Ειρήνης, ενώ περιορισμοί υπάρχουν και στην πλατεία Άγιων Ασωμάτων και σε τμήμα της Ερμού. Άρα, αν ο προορισμός σας είναι Μοναστηράκι, Ψηρή ή γενικότερα στο ιστορικό κέντρο, καλύτερα με μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, μιας και είπες για μέσα μαζικής μεταφοράς, προσοχή και εδώ, κυρίως για όσους θέλουν να επιστρέψουν το βράδυ, στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι κλείνουν στις 9:40 το βράδυ λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
1: Και αυτό ξεκινά από σήμερα Κυριακή και θα συνεχιστεί έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οπότε, εάν βγείτε Κυριακή βράδυ και υπολογίζετε να επιστρέψετε με τη γραμμή 3, κρατήστε το.
0: Και βέβαια, πρώτη καλημέρα χωρίς χρόνια πολλά δεν γίνεται. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευστάθιος και Ευσταθία, οι Στάθιδες, Σταθάδες, Σταθούλες και Σταθίες, αλλά και η Θεοπίστη και ο Αγάπιος.
1: Οπότε, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Είπαμε για τα μηνύματα πριν, να πούμε που μπορούν να μας στείλουν μηνύματα. Μπορείτε να σημειώσετε στο Viber στο 6981-23-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου». Είναι σημαντικό να έχετε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δίλημα σήμερα.
1: Και θα κερδίσω σήμερα, θα κερδίσω.
0: Έτσι έλεγες και την άλλη φορά, δεν το είδα να συμβαίνει.
1: Κερδίζω στην αγάπη όμως πάντα, να ξέρεις.
0: Πάμε στο «Σαν σήμερα». 20 Σεπτεμβρίου 1971 στην Αθήνα αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών ο Γιώργος Εφαίρης.
1: Ποιητής, διπλωμάτης και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της περίφημης γενιάς του 30 και βέβαια ο άνθρωπος που το 1963 έγινε ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Σεφεριάδης, γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη και η μικρασιατική καταστροφή, η προσφυγιά, η απώλεια της πατρίδας θα αφήσουν βαθύ αποτύπωμα στο έργο του.
1: Παράλληλα όμως με την ποιήση είχε και μια δεύτερη ζωή. Ήταν διπλωμάτης για περισσότερα από 30 χρόνια, υπηρέτησε σε ελληνικές πρεσβείες και προξενία σε διάφορες χώρες και έφτασε να γίνει πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο.
0: Το πιο σημαντικό όμως νομίζω ότι είναι ότι έγραψε στίχους οι οποίοι έχουν μείνει πολύ περισσότερο γνωστοί από ό,τι ίσως και εμείς οι ίδιοι συνειδητοποιούμε. Στο Περιγιάλι το κρυφό, η άρνηση του Σεφέρη, το ποίημα που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Και αυτό το τραγούδι θα αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική σημασία μετά τον θάνατό του, γιατί η ιστορία μας σήμερα δεν τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει δύο μέρες αργότερα.
0: 22 Σεπτεμβρίου του 1971, Ελλάδα της δικτατορίας, η σωρός του Σεφέρη μεταφέρεται από την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στην Πλάκα προς το πρώτο νεκροταφείο και στους δρόμους της Αθήνας αρχίζουν να συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι.
1: Η κηδεία μετατρέπεται σταδιακά σε μια τεράστια αντιδιδακτορική διαδήλωση. Ακούγονται συνθήματα κατά της Χούντας και μέσα στο πλήθος κάποιος αρχίζει να τραγουδά.

0: ακολούθησαν χιλιάδες φωνές. Η άρνηση, η στίχη του ανθρώπου που εκείνη τη μέρα συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία, έγιναν τραγούδι διαμαρτυρίας.
1: Και αυτό δεν συνέβη τυχαία, γιατί δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969, ο Σεφέρης είχε κάνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ενώ η Ελλάδα βρισκόταν ήδη δύο χρόνια υπό δικτατορία, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.
0: Στη γνωστή δήλωσή του εναντίον της Χούντας, είχε προειδοποιήσει ότι η ανομαλία πρέπει να σταματήσει, είναι εθνική επιταγή, και είχε κλείσει με μια φράση που έμελε να μείνει στην ιστορία. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό προς τον οποίο μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο.

0: Πάμε όμως, Βαγγέλη, και στο τραγούδι της ημέρας. Και σήμερα έχουμε Beatles.
1: Come Together, μόνο που επιλέξαμε μια ημέρα που οι Beatles αποφάσισαν ουσιαστικά ότι δεν θα είναι πια together.
0: 20 Σεπτεμβρίου 1969, Λονδίνο, γραφεία της Apple, Savile Row. Οι Beatles έχουν μόλις υπογράψει ένα νέο, πολύ σημαντικό συμβόλαιο για την δισκογραφία τους και αμέσως μετά ο Τζον Λένον έχει κάτι να πει στους υπόλοιπους, κάτι που δεν τους χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Φεύγω από το συγκρότημα, λέει, εκεί είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίγκο Σταρ. Ο Τζορτζ Χάρισον λείπει εκείνη την ημέρα και κάπως έτσι, χωρίς καμέρες, χωρίς ανακοίνωση και χωρίς να το μάθει ο κόσμος, αρχίζει ουσιαστικά το τέλος των Beatles.
0: Και το παράδοξο είναι ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται ελάχιστες ημέρες πριν από την κυκλοφορία ενός από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Μιλάμε για το Abbey Road, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου και θα ανοίγει με ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο τον Λένον.
1: Το Come Together.
0: Ένας τίτλος που, αν σκεφτείς τι είχε συμβεί 6 μέρες νωρίτερα, αποκτά μια μικρή ειρωνία, όπως είπες και εσύ.
1: Και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ο κόσμος δεν έμαθε τίποτα από τότε.
0: Ο Λένον συμφώνησε να κρατήσει την αποχώρησή του μυστική, κυρίως επειδή βρίσκονταν σε εξέλιξη σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες. Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες μέχρι να γίνει πλέον σαφές δημόσια ότι οι Beatles τελείωσαν, αλλά για όσους βρίσκονταν σε εκείνο το δωμάτιο στη Savile Row, η στιγμή είχε ήδη έρθει.
1: 57 χρόνια πριν, σαν σήμερα, ο Τζον Λένον λέει στους Beatles ότι φεύγει και εμείς για προφανείς λόγους επιλέγουμε να ακούσουμε
0: Come Together.

0: Ήρθε η ώρα, η στιγμή έφτασε, το μεγάλο δίλημα της ημέρας και σήμερα όπως προαναφέραμε τα βάζουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Με τον κλάδο μας, με τη δημοσιογραφία και συγκεκριμένα με εκείνες τις φράσεις που έχουμε ακούσει και ας είμαστε ειλικρινείς, έχουμε πει τόσες πολλές φορές που πλέον ζουν τη δική του ζωή.
0: Σήμερα λοιπόν ψηφίζουμε ποιο είναι το χειρότερο δημοσιογραφικό κλισέ και έχουμε από μία υποψηφιότητα ο καθένας.
1: Και περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας. Στείλτε μας μήνυμα με το δημοσιογραφικό κλισέ που δεν αντέχετε άλλο να ακούσετε.
0: Ξεκινάω εγώ και κατεβαίνω με μία ολόκληρη κατηγορία, Βαγγέλη, τα κλισέ της κακοκαιρίας. Γιατί στην ελληνική δημοσιογραφία η κακοκαιρία δεν μπορεί απλώς να έρθει, όχι. Πρέπει πρώτα να δείξει τα δόντια της.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και μόλις δείξει τα δόντια της, μετά αρχίζει να σφυροκοπά τη χώρα.
1: Ανελέητα.
0: Ανελέητα. Ενώ ταυτόχρονα η χώρα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. Και κάπου εκεί, Βαγγέλη,
1: ανοίξαν οι ουρανοί.
0: Βεβαίως ανοίξαν οι ουρανοί, οι οποίοι στην Ελλάδα έχουν μια εκπληκτική κατασκευαστική ευκολία. Ανοίγουν με την πρώτη βροχή και μετά έχουμε το αγαπημένο μου, το σκηνικό του καιρού. Αλλάζει άρδιν, δεν αλλάζει απλώς, αλλάζει άρδιν, Βαγγέλη.
1: Και φυσικά έρχεται η επέλαση του χιονιά.
0: Γιατί ο χιονιάς δεν έρχεται ποτέ ήσυχα, πάντα επελάβνει. Οπότε αυτή είναι η δική μου υποψηφιότητα. Τα κλισέ της κακοκαιρίας, νομίζω ότι η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της. Έτσι μπορείτε να με ψηφίζετε και πού με ψηφίζετε, για να ξεκινήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Με μήνυμα στο Viber στο 6981-23-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου».
1: Ωραία, πήγες λίγο safe εσύ. Είναι το ευκολάκι να επιλέξεις τα κλισέ της κακοκαιρίας. Τα ακούμε πολλές φορές. Εγώ όμως έχω κάτι πολύ πιο δυνατό και θα το παρατηρήσετε, κυρίες και κύριοι, τώρα που θα σας το πω. Το απόλυτο τηλεοπτικό stand-up, ο ρεπόρτερ βρίσκεται στο σημείο, κοιτάζει σοβαρό στην κάμερα και ξεκινά. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου.
0: Και κάνει και μια κίνηση έτσι με το δάχτυλο λίγο, ρε παιδί μου, με τον αντίχειρα. Όλο αυτό το ενώ το βλέπετε πίσω μου, ενώ το βλέπουμε ήδη.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, Νίκο, υπάρχει ένα κτίριο, το βλέπω. Όπως βλέπετε πίσω μου, η κίνηση αυτή την ώρα είναι αυξημένη.
0: Βαγγέλη, τη βλέπω.
1: Όπως βλέπετε πίσω μου, βρέχει.
0: Το καλύτερο βέβαια είναι όταν πίσω δεν φαίνεται τίποτα.
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φώτια έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός καπνός υψώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εαυτό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός, αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Νίκο, ήρθε η ώρα για την παράξενη είδηση, την οποία την βρήκα εγώ και νιώθω περήφανος. Και σήμερα έχω μια ιστορία που αποδεικνύει ότι με τα χρήματα μπορεί να μην αγοράζεις την ευτυχία, αλλά μπορείς, από ό,τι φαίνεται, να αγοράσεις ολόκληρη τηλεοπτική σειρά.
1: Έλα, Βαγγέλη, συνέχισε. Έχει πια τρέλα με αυτή την είδηση.
0: Μια εύπορη γυναίκα στην Κίνα αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια δραματική σειρά 50 επεισοδίων, μόνο που έβαλε δύο όρους. Πρώτον, τα λεφτά δικά μου, άρα πρωταγωνιστώ εγώ.
1: Εντάξει, μια χαρά μέχρι τώρα. Παραγωγός, casting director, ηθοποιός, όλα σε ένα.
0: Δεύτερον, θέλω και τον τελικό λόγο στο σενάριο. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά παράξενο, γιατί στο σενάριο μπήκαν περισσότερες από 60 σκηνές φιλιού με τον 23χρονο πρωταγωνιστή.
1: Σκηνές οι οποίες έγραψε η ίδια, έτσι. Συγγνώμη, άρα έχουμε 50 επεισόδια, 60 φιλιά, δηλαδή. Τουλάχιστον ένα φιλί το επεισόδιο και μας περισσεύουν και 10 και φυσικά χρειάζονται και πρόβες τώρα σε όλα αυτά. Δεν βγαίνει με την πρώτη σκηνή.
0: Εδώ δεν γράφει σενάριο. Επεισόδιο 1, φιλί. Επεισόδιο 2, φιλί. Επεισόδιο 3, πλοκή. Όχι, πλάκα κάνω. Πάλι φιλί.
1: Σκηνοθέτης τι έκανε ακριβώς.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άνθρωποι της παραγωγής προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι όλο αυτό δεν βοηθούσε ιδιαίτερα την πλοκή, αλλά όταν αυτός που γράφει τις επιταγές γράφει και το σενάριο, καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση γίνεται λίγο δύσκολη.
1: Εγώ πάντως εδώ κρατάω το επιχειρηματικό μοντέλο. Αν δεν σε παίρνουν, ας πούμε, σε μία σειρά.
0: Φτιάχνει σειρά. Αν δεν σου δίνουν το πρωταγωνιστικό ρόλο,
1: τον αγοράζεις.
0: Και αν δεν σου αρέσει το σενάριο,
1: το γράφεις και αυτό.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό είχε ένα μικρό θεματάκι στο τέλος.
1: Ναι, για πες.
0: Η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ. Η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.
1: Άρα, πλήρωσε τη σειρά, έγινε πρωταγωνίστρια, έγραψε το σενάριο και τελικά.
0: Την είδε μόνο το συνεργείο. Αυτό πονάει λίγο.
1: Δεν ξέρω αν την πονάει. Εγώ νομίζω ότι το στόχο της τον πέτυχε. Πάντως τώρα μου έβαλες ιδέες. Δηλαδή. Αν είχες απεριόριστα φιλιά, πήγα να πω. Αν είχες απεριόριστα λεφτά και μπορούσες να πληρώσεις για να μπει σε μια σειρά, ποια θα ήταν αυτή η σειρά?
0: Εγώ θα πλήρωνα για να παίξω στο Ευτυχισμένοι Μαζί.
1: Γιατί?
0: Για να πίνω μπύρες φυσικά στο...
1: Με το Μάκη,
0: Με το Μάκη, εννοείται. Εσύ?
1: Εγώ νομίζω θα επέλεγα τον Baywatch, να σου πω την αλήθεια.
0: Και τι ρόλο θα ήθελες?
1: Να βάγω σώστης. Νομίζω η διαβάρδια με... Πάμε Λάντερσον.
0: Εντάξει, νομίζω είναι χυδαίος, είναι χυδαίος.
1: Καθόλου. Γιατί?
0: Εγώ πάντως ένα πράγμα.
1: Θαυμάζω.
0: Εγώ πάντως ένα πράγμα ξεκαθαρίζω. Αν πληρώσω την παραγωγή, δεν δέχομαι να με σκοτώσουν στο πρώτο επεισόδιο.
1: Με τα λεφτά σου, ούτε στο τελευταίο νομίζω. Δεν θα γίνει αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Και κάπως έτσι κλείνει η σημερινή παράξενη είδηση με ένα σημαντικό μάθημα. Μπορείς να αγοράσεις την παραγωγή, μπορείς να αγοράσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μπορείς μέχρι και να αποφασίσεις τι θα γράψεις το σενάριο.
1: Μπορείς να πάρεις και τα φυλάκια σου, το κοινό όμως.
0: Δεν αγοράζεται με τίποτα.

0: Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στη Νέα Μάκρη αυτή τη στιγμή, σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξερά χόρτα, 30 πυροσβέστες, 10 οχήματα. Είναι κάτι που παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε όμως ότι βασικό θέμα της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια αναλυτικά γι' αυτό με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, είναι φυσικά η τιμή των καυσίμων. Νομίζω είναι κάτι για το οποίο μιλούν όλοι. Η κατάσταση, Βαγγέλη, ξεφεύγει. Η τιμή της βενζίνης, επιδοτούμενη κατά 10 λεπτά, φτάνει ακόμα και τα 2,4 ευρώ το λίτρο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
1: Στα μέτρα πάντως που πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα αφήσει την αμόλυβη εκτός επιδότησης, και φαίνεται ότι πλέον οι οδηγοί έχουν αρχίσει να περιορίζουν ακόμη και τις μετακινήσεις τους. Οι πρατηριώχοι μιλούν για πτώση της κατανάλωσης περίπου 20%.
0: Και δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι φυσικά και το ντίζελ κίνησης, το οποίο έχει ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη.
1: Σκέψου έναν επαγγελματία οδηγό που μπορεί να κάνει 300 χιλιόμετρα την ημέρα. Στο ρεπορτάζ ακούσαμε οδηγό ταξί να υπολογίζει ότι χρειάζεται περίπου 40 ευρώ την ημέρα μόνο για καύσιμα.
0: Ναι, και επειδή το θέμα είναι τεράστιο, αν συνυπολογίσουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης που μπαίνει σιγά σιγά στην κουβέντα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Το βασικότερο, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος στο επόμενο διάστημα.

0: Έχουμε όμως, Βαγγέλη, μια είδηση σήμερα που θα στεναχωρήσει κυρίως όλους εμάς, όσους θυμούνται το σχολικό κηλικείο ως χώρο ελεύθερης διακίνησης κρουασάν.
1: Εμείς δηλαδή.
0: Εμείς, ακριβώς. Εμείς μεγαλώσαμε σε άλλες εποχές, τότε που δυστυχώς τώρα, καλός ή κακός, έπαιρνες κάτι από το κηλικείο και έκανες να το χωνέψεις τρεις ημέρες, διάλειμμα στο σχολείο, σήμαινε κρουασάν, σοκολάτα, πατατάκια.
1: Εμείς το δικό μου είχαμε και hot dog και θα πω, είχαμε και ζαμπονοκασερόπιτα, γιατί εγώ ως Θεσσαλονικιός δεν μπορώ να πω ζαμπονοτυρόπιτα, μου φαίνεται περίεργο.
0: Αρχίσαμε πάλι τα συμπληρωματικά αυτά. Είχαμε δίκανο, πολύ αγαπημένο το δίκανο, έτσι το λέγαμε, αυτό με τα λουκανικόπιτα, με τα δύο λουκάνικα ή λουκανόπιτα, δεν ξέρω τώρα, γιατί μας αναφέρεις διάφορα τώρα εδώ πέρα.
1: Λουκανόπιτα με αληφή μέσα, αληφή.
0: Εντάξει, ναι, γραφικότητες. Και είχαμε και, εγώ θυμάμαι πολύ την κλασική, τη ζαμπονοτυρόπιτα με αυτή τη σάλτσα που είχε πέντε στρώσεις σάλτσας, ας πούμε.
1: Ναι, που είχε το ωραίο το κασέρι μέσα.
0: Και ένα αναψυκτικό βέβαια για να κατεβαίνουν όλα αυτά με ασφάλεια. Πλήρες γεύμα, η διατροφική πυραμίδα είχε ανατραπεί, αλλά εμείς ήμασταν ευτυχισμένοι και νομίζω ότι για τα σημερινά παιδιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Από τα σχολικά κηλικεία μένουν έξω κρουασάν, αλαντικά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.
1: Δηλαδή, αν μπει σήμερα μαθητής στο κηλικείο και πει ένα κρουασάν και ένα αναψυκτικό,
0: θα του πούνε έχουμε φρούτο.
1: Θα ξαναμπεί στην τάξη.
0: Μην βιάζεις όμως, γιατί δεν θα τρώνε μόνο μήλα τα παιδιά. Στο νέο μενού έχουμε κουλούρια, γάλα, γιαούρτι, φρούτα και λαχανικά, αλλά και αρκετές πιο, πώς να το πω τώρα, να το πω, πιο κανονικές επιλογές. Για παράδειγμα, επιτρέπεται τυρόπιτα μέχρι 100 γραμμάρια, όπως και σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα, χορτόπιτα και τυροκούλουρο.
1: Εντάξει, σώζεται λίγο η κατάσταση.
0: Δεν ξέρω πώς θα τα ζυγίζουν. Έχει και πίτσα πάντως.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, μέχρι 100 γραμμάρια και χωρίς αλαντικά.
1: Εντάξει, μην μου το πουλάς και σαν Παρασκευή βράδυ.
0: Σάντουιτς και τόστ επίσης επιτρέπονται, αλλά με ζαμπόν, όχι με ζαμπόν μάλλον, ή άλλα αλλαντικά. Μπορούν να έχουν τυρί, λαχανικά, ακόμη και ψητό ή βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Και έχουμε και μια μεγάλη ανατροπή εδώ.
1: Για πες.
0: Popcorn.
1: Στο σχολείο.
0: Ναι, αλλά μόνο σε γυμνάσια και λύκεια, μέχρι 40 γραμμάρια, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και με συγκεκριμένα όρια σε λιπαράκι αλάτι.
1: Δηλαδή, popcorn επιτρέπεται, πατατάκια όχι.
0: Ακριβώς. Και πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και στις ποσότητες. Κουλούρι ως 80 γραμμάρια, ψωμί, αραβική πίτα ή τορτίγια έως 80, πίτες και πίτσα έως 100.
1: Πάντως θυμάμαι όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, η μοναδική προδιαγραφή στην ποσότητα ήταν.
0: Αν σου φτάνουν τα λεφτά, αν σου φτάνουν το χαρτζιλίκι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εντάξει, λογικό είναι, υπάρχουν αντιδράσεις πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι των σχολικών ηλικίων λένε ότι είναι υπέρ της υγιεινής διατροφής, αλλά διαφωνούν με πολύ μικρές μερίδες και ζητούν χρόνο και πρακτικές προσαρμογές ώστε τα κηλικεία να παραμείνουν βιώσιμα, όπως αναφέρουν. Μάλιστα, μετά τις συζητήσεις με την Ομοσπονδία Κηλικίων, το Υπουργείο έκανε ήδη αλλαγές στα γραμμάρια και σε 7 κατηγορίες προϊόντων, ώστε το νέο σύστημα να είναι πιο εφαρμόσιμο.
1: Και υπάρχει και το άλλο επιχείρημα, έτσι, αν απαγορεύσει τα πάντα μέσα στο σχολείο, μήπως το παιδί απλώς πεταχτεί στο περίπτερο απέναντι.
0: Αυτό λένε επαγγελματίες του κλάδου. Γι' αυτό το στοίχημα δεν είναι απλώς να εξαφανιστεί το κρουασάν ή οποιοδήποτε ανθυγινό προϊόν από το ράφι, είναι να αλλάξει σιγά σιγά και η ίδια η διατροφική συνήθεια των παιδιών.
1: Και πέρα από την πλάκα, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
0: Ναι, γιατί μπορεί εμείς να θυμόμαστε με κάποια νοσταλγία όλα όσα προαναφέραμε, το κρουασάν, τα ποτατάκια, τη σοκολάτα στο διάλειμμα. Αλλά αν τα παιδιά μάθουν από μικρά να έχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές στην καθημερινότητά τους, εντάξει, μπορεί να χτίσουν μια συνήθεια που θα τους ακολουθήσει και όσο μεγαλώνουν. Είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα και προσαρμογές ώστε τα κηλικεία να παραμείνουν βιώσιμα, όπως αναφέρουν. Μάλιστα, μετά τις συζητήσεις με την Ομοσπονδία Κηλικίων, το Υπουργείο έκανε

θυμόμαστε με κάποια νοσταλγία όλα όσα προαναφέραμε, το κρουασάν, τα ποτατάκια, τη σοκολάτα στο διάλειμμα. Αλλά αν τα παιδιά μάθουν από μικρά να έχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές στην καθημερινότητά τους, εντάξει, μπορεί να χτίσουν μια συνήθεια που θα τους ακολουθήσει και όσο μεγαλώνουν. Είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα και ίσως αυτό να αξίζει περισσότερο από ένα κρουασάν στο δεύτερο διάλειμμα.

0: από τον Γιάννη που σε Λιδωρή νομίζω. Αυτοί που λένε τη λουκανικόπιτα, λουκανόπιτα, μήπως μπορούν να μας πούν τι είναι το λουκανό?
1: Αυτοί που λένε την κοτόπιτα, κοτόπιτα μπορεί να μας πούνε, γιατί δεν τη λένε κοτοπουλόπιτα?

0: Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη στην Ιεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.
1: Έχουμε ταξιδιωτικές οδηγίες. Η έκδοση αυτών των οδηγιών έχει ακολουθήσει μια νέα έξαρση επιθετικών ενεργειών. Το Σάββατο οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.
0: Οι δυνάμεις αεράμυνας του Βασιλείου τέθηκαν σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι συστοιχίες αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν απευθείας προς το Ριάντ, και όμως οι αλλεπάλληλες αυτές απόπειρες επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της Ιεμένης διατηρούν την ικανότητα να απειλούν στρατηγικά κέντρα σε μεγάλο βάθος.
1: Την ίδια ώρα, η ανησυχία στα κράτη του κόλπου παραμένει, εντείνεται. Μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοή, αναγκάζοντας τη δυτική διπλωματία να επαναξιολογεί διαρκώς τα μέτρα προστασίας των υπηκών της στην ευρύτερη ζώνη.
0: Και από τη Μέση Ανατολή, όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, πάμε τώρα κυριολεκτικά στους παγούς, γιατί κρατάμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη από χθες στη Γρυλανδία.
1: Εκεί αντίθετα φαίνεται ότι οι διπλωματικοί πάγοι αρχίζουν να λιώνουν μετά από μήνες έντασης και δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει τη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ασφάλεια του αρκτικού νησιού.
0: Μια συμφωνία που προβλέπει σημαντικά ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και αποκλεί αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών από το να δημιουργήσουν εκεί στρατιωτικές βάσεις ή να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ευαίσθητες επενδύσεις.
1: Δεν μας προκαλεί έκπληξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ το παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ουσιαστικά μόνιμο λόγο στην ασφάλεια της Γρυλανδίας και ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η Δανία και η Γρυλανδία όμως βάζουν ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο.
0: Η Γρυλανδία δεν αλλάζει χέρια. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντερίξεν, και ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, ξεκαθαρίζουν ότι η συμφωνία δεν παραχωρεί την κυριαρχία του νησιού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση.
1: Άρα, αν θέλουμε να το πούμε πολύ απλά, με πολύ απλό τρόπο, περισσότερη Αμερική στη Γρυλανδία, αλλά όχι Αμερικανική Γρυλανδία.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Τραμπ είχε ξεκινήσει από ένα πολύ διαφορετικό σημείο, από το θέλω τη Γρυλανδία, και τελικά φτάνουμε σε μια συμφωνία ασφαλείας χωρίς αλλαγή της κυριαρχίας του νησιού.
1: Η συμφωνία αυτή αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και φυσικά όλο αυτό δεν γίνεται επειδή ξαφνικά όλοι απέκτησαν αδυναμία στους παγετώνες.
0: Καθόλου. Η Γρυλανδία έχει τεράστια στρατηγική σημασία στον Αρκτικό και στο Βόρειο Ατλαντικό, και πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται και η αμερικανική ανησυχία για την παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.
1: Οπότε έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες αυτό το πρωί, όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Στη Μέση Ανατολή περιμένουμε να δούμε αν η ένταση θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, στη Γρυλανδία αν αυτή η συμφωνία θα βάλει ένα οριστικό τέλος σε μια διπλωματική διαμάχη που πριν από μερικούς μήνες είχε φτάσει μέχρι ακόμη και τη συζήτηση για το ποιος θα έχει τη Γρυλανδία.

0: αυτό το ξέσπασμα. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Μπορούν να συνεχίσουν να λιδωρούν το Βαγγέλη στο 69, στο Viber, στο 698-123-1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για όλα αυτά όσα, για όλα όσα έχουμε συζητήσει.
1: Και αν έχετε και ένα ταψί με κοτοπουλόπιτα.
0: Πάμε όμως μια βόλτα στον κόσμο και ξεκινάμε από τη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί έχουμε τη σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, με το Ριάντ να μπαίνει πλέον στο στόχαστρο.
1: Η ανησυχία είναι τέτοια που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στο Λευκό Οίκο. Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον συνδέουν αυτό με τις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες

0: Νίκο, στις ιστορίες νύχτα σήμερα θα πάμε λίγο πιο βόρεια και θα πάμε σε γνώριμα για εμένα μέρη, στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε και πολύ στη στεριά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καθόλου, και τον σημερινό μας καλεσμένο τον γνωρίζω αρκετά καλά από τα χρόνια που έκανα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Είναι από εκείνους ανθρώπους που όταν εμείς λέμε πάμε για ύπνο, για εκείνον μπορεί να σημαίνει ότι τώρα αρχίζει η δουλειά. Ο Μάρκος Τσακμάκας είναι ψαράς, άνθρωπος της θάλασσας, χρόνια στις μηχανότρατες.
1: Και σήμερα να πω ότι δεν τον καλέσαμε για να μιλήσουμε ούτε για την τιμή του ψαριού, αλλά ούτε και για το κόστος των καυσίμων.
0: Όχι, αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σήμερα θέλουμε να μας πει τι συμβαίνει εκεί έξω όταν πέφτει η νύχτα. Γιατί εμείς στη θάλασσα τη νύχτα συνήθως τη βλέπουμε από την στεριά. Βλέπεις 2-3 φωτάκια στον ορίζοντα και λες κάποια καΐκια θα είναι. Αλλά πάνω σε ένα από αυτά τα φωτάκια υπάρχουν άνθρωποι που εκείνη την ώρα δουλεύουν.
1: Ναι, σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί άλλο να βρίσκεσαι στη θάλασσα μέρα και άλλο στις 3-4 το πρωί, νύχτα, κρύο, αέρας. Μπορεί να είσαι ώρες μακριά από το λιμάνι και εκεί δεν υπάρχει το σταματάω στην άκρη μέχρι να περάσει. Εκεί πρέπει να ξέρεις τη θάλασσα και κυρίως να ξέρεις πότε δεν πρέπει να την προκαλέσεις. Και ο Μάρκος έχει περάσει χρόνια ολόκληρα εκεί έξω. Οι ψαράδες της Μηχανιώνας έχουν φτάσει με τα σκάφη τους μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν και για δύσκολα περιστατικά με τουρκικά αλλιευτικά, να θυμίσουμε.
1: Άρα σήμερα τι θέλουμε? Θέλουμε ιστορίες από το παρελθόν.
0: Ιστορίες κανονικές, από εκείνες που τις λες μετά από χρόνια και λες εκείνο το βράδυ πίστεψα ότι δεν θα τελειώσει καλά. Μάρκο, λοιπόν, θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Νίκο, Βαγγέλη. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Μάρκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά ποια είναι η πιο δύσκολη νύχτα που θυμάσαι στη θάλασσα, εκείνη που ακόμη και σήμερα όταν τη σκέφτεσαι λες εκεί φοβήθηκα πραγματικά, Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, τώρα αν σκεφτώ έτσι γρήγορα, ένα βράδυ ανοιχτά το Άγιο Όρος με πάρα πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή που ασυναίσθητα βλέποντας από μακριά με καθαρή ατμόσφαιρα τα φωτάκια από τα μοναστήρια του Άγιο Όρος, γύρισα και έκανα την προσευχή μου: Παναγιά μου, βοήθαμε να φτάσω στο λιμάνι με αυτή τη φουρτούνα και από μένα μετά ό,τι θέλεις. Γιατί στις δύσκολες στιγμές, από ό,τι ξέρετε καλύτερα από μένα, ο άνθρωπος καταφεύγει πάντα στο Θεό.
1: Εμείς που δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, έχουμε ενδεχομένως μια πιο ρομαντική εικόνα. Δηλαδή νύχτα, θάλασσα, ησυχία, ένα καΐκι. Στην πραγματικότητα όμως πώς είναι μια νυχτερινή βάρδια πάνω σε μια μηχανότρατα? Τι ώρα ξεκινάτε, πόσες ώρες μπορεί να είστε έξω και αν υπάρχει και καθόλου ύπνος?
2: Εμείς είμαστε παιδιά γύρω στις 48 ώρες μέσα στη θάλασσα και μαζεύουμε ψάρια όσα μπορούμε και να φτάσουμε μετά από 2 μέρες στο λιμάνι να τα ξεφορτώσουμε να πάνε φρέσκα στην αγορά. Από εκεί και πέρα, με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη από την άποψη πως έχουμε μηχανήματα πλέον, όλα τα σκάφη υπερσύγχρονα, που βλέπουμε και τον καιρό και μπορούμε λιγάκι να σχεδιάσουμε το ταξίδι μας, αλλά βλέπουμε και με τα μηχανήματα, με τα ραντάρ, τα άλλα τα σκάφη για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Όπως λέτε πολύ σωστά, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει κρύο χιόνι. Βρισκόμαστε πάντα εκεί πέρα και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, να βγάλουμε μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών.
0: Θέλω να μας πας και λίγο μέσα στο καϊκί. Μαρκό, είστε ένα πλήρωμα πολλές ώρες μαζί, κουρασμένοι, πολλές φορές και με δύσκολο καιρό, όπως είπες. Τι κουβέντες γίνονται στις 3 και 4 ώρα το πρωί? Υπάρχει πείραγμα, υπάρχουν καυγάδες, υπάρχουν στιγμές που απλώς δεν μιλάει κανείς?
2: Κοίταξε να δεις. Με τα χρόνια για μας, ακόμα και οι δύσκολες στιγμές είναι καθημερινότητα. Δεν υπάρχουν νεύρα όπως φαντάζεται ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ξαναζήσουμε. Έχουμε όλοι, το 90% του πληρώματος μας είναι Αιγύπτιοι, που με τα πολλά τα χρόνια έχουν γίνει σαν αδέρφια μας κι αυτοί, έτσι τους αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον εδώ πέρα στην Μηχανιώνα, και τα πειράγματα θα υπάρξουν στις δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, από τον καπετάνιο κάποιες φορές χρειάζονται και κάποιες φωνές για να αφυπνιστεί λιγάκι το πλήρωμα. Όχι τίποτα, για θέματα ασφάλειας, γιατί πάνω απ' όλα σαν καπετάνιος πρέπει να προσέχεις την ασφάλεια του πληρώματος.
1: Εσείς παίρνετε αυτό το ρόλο δηλαδή, το να φωνάζετε?
2: Βέβαια. Φωνές μέσα σε εισαγωγικά χρειάζονται πάντα. Μετά όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάλι θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, πάλι θα φάμε μαζί παρεΐτσα, αγκαλιά που λέει ο ένας με τον άλλον.
1: Ναι. Έχετε μιλήσει στο παρελθόν και για τις συναντήσεις Ελλήνων ψαράδων με τουρκικά αλλιευτικά στο Αιγαίο. Έχει υπάρξει κάποια νύχτα που μια τέτοια συνάντηση να έγινε πραγματικά επικίνδυνη και εκείνη την ώρα στη μέση της θάλασσας πώς αντιδράσατε, τι σκεφτήκατε, πώς πράξατε?
2: Κοίταξε, Βαγγέλη, από τη μία έχουμε πει πως τα χρόνια είναι καλύτερα με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, αλλά οι νύχτες μας πλέον στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην πλευρά του Αϊστράτη, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο καπετάνιος. Καθημερινά οι Τούρκοι ψαράδες, τα τελευταία 15 χρόνια να πούμε, είναι μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι επικίνδυνοι και πρέπει να είσαι πάντα σαν καπετάνιος σε ετοιμότητα, να βλέπεις τις αποστάσεις, να μην έρθουν κοντά σου, γιατί δεν τους έχεις καθόλου εμπιστοσύνη. Έτσι τα βράδια είναι, ας πούμε, ζόρικα, όπως λέει και το τραγούδι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που μπορούσες να ηρεμήσεις, να κάτσεις, να πιεις και τον καφέ σου και όλα αυτά. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Μάρκο, τώρα για να το ξαναχαλαρώσουμε, ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή της νύχτας? Υπάρχει μια ώρα εκεί έξω που λες, για αυτό παρά τις δυσκολίες δεν θα άλλαζα αυτή τη δουλειά?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω, προτιμώ την ώρα που χαράζει, εκείνη την ώρα που αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος και έχουν περάσει λίγο οι δυσκολίες της νύχτας. Εκείνη η στιγμή νομίζω πως είναι η καλύτερη από όλες, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με το περιβάλλον.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Άλλια να δω τι είναι αυτό το φως, από πού προέρχεται. Δεν έβλεπα τίποτα στο ραντάρ, κανέναν στόχο, και έπειτα από λίγη ώρα κατάλαβα πως ήταν το φεγγάρι που έβγαινε μέσα από τη θάλασσα, και μετά έβαλα και τα γέλια με τον εαυτό μου, γιατί θυμόμενο στην ιστορία με τον χωρικό που προσπαθούσε να βγάλει το φεγγάρι μέσα από το πηγάδι. Έτσι την πάτησα και εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν τύχει να σας γνωρίζω, αλλά μου έχει πει ο Βαγγέλης ότι είστε και πολύ ακομπλεξάριστος, οπότε θα σας ρωτήσω. Λένε για τους αλλοιείς ότι πολλές φορές λένε ψέματα για τις ψαριές τους. Έχετε πει ποτέ ψέματα εσείς?
2: Κοίταξε να δεις. Αν με ρωτάς να πω ψέματα σε συνάδελφό μου, ναι, λέω πολλές φορές ψέματα και το παραδέχομαι δημοσίως, γιατί λέω πάντα όμως λιγότερα. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί σαν επαγγελματίας δεν θέλω να έρθει ο Βαγγέλης στην περιοχή τη δική μου που αλλιεύω, αν του πω πως έβγαλα πολλές καραβίδες ή πολλούς μπακαλιάρους. Γι' αυτό πάντα τα λέω λιγότερα.
1: Από την άλλη πλευρά δηλαδή. Γιατί συνήθως λένε πλευρά ότι λένε περισσότερα, ας πούμε.
2: Ναι, ενώ ο ερασιτέχνης ο ψαράς πάντα τα μεγαλοποιεί στις παρέες και σε όλα αυτά για να δείξει την αξία του. Εμείς έχουμε περάσει σε άλλο level. Με τη θάλασσα έχει μπει μέσα στο πετσί μας. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε την αξία μας και πόσα ψάρια σαν επαγγελματίες έχουμε βγάλει, γιατί είναι μια ζωή ολόκληρη, όπως καταλαβαίνει.
0: Άρα αυτοί που τα φουσκώνουν πιο πολύ είναι οι κυνηγοί.
2: Βέβαια. οι κυνηγοί έχουν και αυτοί μεγάλο μερίδιο φαντασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Ήταν ο Μάρκος Τσακμάκας.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλές ψαριές.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Παράλληλα, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κινδυνό από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εν αέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευμένα στο Λευκό Οίκο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και στάβλιο στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Αυριλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μοναλίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο άνδρων με μία γυναίκα. Φυλακές του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μία πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα. Παίζουν στις 7.30 το απόγευμα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Νίκος Μαλιαράκης και Ευαγγελής Κοκολάκος με την εκπομπή Αξιμέρωτη.

0: Νίκο, πάμε τώρα σε κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ εύκολα χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές αναλύσεις, αρκεί να σταματήσεις ένα πρατήριο και να κοιτάξεις την πινακίδα.
1: Ναι, γιατί το τελευταίο διάστημα οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει ξανά και η πραγματικότητα είναι ότι κάθε φορά που αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ο οδηγός αρχίζει άμεσα να κάνει τον ίδιο υπολογισμό. Πόσο θα μου κοστίσει να γεμίσω το αυτοκίνητο, αυτή είναι η ερώτηση που κυριαρχεί, και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην περίοδο που αρχίζει η συζήτηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και είχαμε και μια σημαντική παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αν δεν υπήρχε καμία παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου, ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι, και προανήγγειλε μέτρα με στόχο, όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, να υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και η παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, όμως, εξετάζεται και η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.
0: Για τη βενζίνη πάντως μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκε κάτι, και για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένει η αγορά και τι μπορούν να αλλάξουν αυτές οι παρεμβάσεις, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των Πρατηρίουχων Αττικής, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή για εσάς και στους ακροατές σας. Να σας διορθώσω, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων.
0: Ωραία, μας συγχωρείτε. Τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην αγορά, πού βρίσκονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, και υπάρχει κίνδυνος να δούμε νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες?
2: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η βενζίνη, αλλά τόσο και το πετρέλαιο, βρίσκονται στα 2,2 στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια και η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο. Και βέβαια, άκουσα το σχόλιο σας που είπατε ότι όταν αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, δεν είναι μόνο το δηλισμένο προϊόν, δεν εξαρτάται μόνο από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά και τις πιέσεις που ασκούνται πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αφενός, και αφετέρου οι εξελίξεις αυτές τις τιμές, η Ανατολή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, επιφέρουν πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα που επιφέρουν είναι η θαλάσσια διαδρομή την οποία θα κάνουν τα πλοία ή μπορεί να κάνουν στο μέλλον. Γιατί όταν ακούμε ότι δεν περνάει καθόλου, δεν περνάει πλοίο από τα στενά του Ορμούς, όταν ακούμε τους Χούθιοι ότι πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, όλος αυτός που θα αναγκαστούν τα πλοία ο κύκλος να κάνουν, αυτός είναι επιβαρυτικός για την τσέπη μας. Τώρα, όταν η κάθε χώρα προσπαθεί να πάρει αργό πετρέλαιο για να καλύψει τις ανάγκες και δεν τις καλύπτει από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου, κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, αναγκάζεται να πάρει από άλλες πηγές προμήθεια. Αυτές λοιπόν οι πηγές που θα πάρει από αλλού κοστίζουν περισσότερο, και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν άλλες αποστάσεις. Και δανείζομαι ότι μπορεί να πάρει και από την Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Λοιπόν, επιβαρύνεται το προϊόν. Μπορεί οι διεθνείς λοιπόν τιμές του αργού πετρελαίου, είτε το αμερικανικό αργό είτε το Brent, να βρίσκεται σε μια τιμή που βλέπουμε, αλλά τελικά το προϊόν το οποίο έρχεται να είναι πολύ ακριβότερο ένεκα αυτών των διαδρομών, ή ακόμα και από τις χώρες του κόλπου, που εκεί θα δούμε ότι μπορεί, αν θέλετε, να χτυπιέται 1, 2, 3 πλοία σαν σε πληστηριασμό, εν πάση περιπτώσει, για ποια χώρα θα το πάρει αυτή την καραβιά. Δεν είμαστε σε μια κανονικότητα στο παρελθόν. Πρέπει να ξέρετε ότι γινόντουσαν συμφωνίες από τις χώρες και από τα δηληστήρια τριμήνου. Έτσι εκεί λοιπόν μπορούσαν να πετύχουν και τιμή αλλά και ποσότητες. Τώρα δεν μπορείς να πετύχεις ούτε τιμή ούτε τις ποσότητες που θέλεις, που σημαίνει ότι τις πληρώνεις ακριβότερα, γιατί είναι κάποιες ποσότητες, όπως τις λέμε, σπότ, οι οποίες είναι ακριβότερες πραγματικά.
1: Επειδή το βλέπετε στην πράξη και επειδή έχετε περιγράψει ένα ιδιαίτερα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, νομίζω ότι το ερώτημα που δημιουργείται, που γεννάται στον κόσμο, είναι πώς θα πάει η κατάσταση με τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, ωστόσο βλέπετε κάποια τάση εσείς? Γιατί αυτό ουσιαστικά νοιάζει τον καταναλωτή, τον οδηγό, τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
2: Ο πόλεμος των 15 ημερών, ο οποίος έχει κρατήσει τώρα εδώ και 6 μήνες και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει, από αυτό και μόνο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει με το θέμα του καυσίμου. Προβλέψεις λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις ούτε για την επόμενη μέρα. Όμως εγώ αυτό που βλέπω, και είναι δική μου εκτίμηση, είναι ότι η πορεία του θα συνεχίσει να είναι ανωδική. Βεβαίως έχουμε δει κάποιες μειώσεις, όπως εχθές, προχθές είδαμε λίγο να υποχωρεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εγώ θεωρώ ότι θα ξανανέβει και τελικά σε ένα διάστημα βάθος χρόνου 15 ημερών θα έχουμε ακριβότερο προϊόν. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή οι απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας έχουν περάσει τα 2,5 ευρώ. Υπάρχει νησί που έχει τιμή βενζίνης 2 ευρώ και 80 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και δεν ξέρουμε πού θα μας φτάσει αυτό. Τώρα, για αυτό που επισημάνατε, που άκουσα στο σχόλιο σας για το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου. Πολύ σωστά.
0: Ναι, να πάμε λίγο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Έχει αποφασιστεί αυτό σε σωστό χρόνο, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το επόμενο διάστημα έχουμε και την πρόταση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να έχει μέσα αυτή την παροχή που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το κράτος, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια αυτή η παροχή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια μορφή για να μπορέσουν να την έχουν όλοι, γιατί δεν θα βοηθήσει. Και δεν θα βοηθούσε, και θεωρώ ότι στη βούλησή του είναι αυτό, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία. Άλλωστε πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηρούχων και Εμπόρων Καυσιμών ήταν αυτή, και ήταν πάντοτε αυτή η πρόταση η οποία είχαμε από το παρελθόν, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία, γιατί είδατε ότι στο πετρέλαιο κίνησης η οριζόντια μορφή αυτή που δόθηκε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηληστήρια λειτουργήσε. Και βεβαίως αναφέρατε πολύ σωστά ότι θα παραταθεί και τον μήνα Οκτώβριο. Πολύ σωστά, και πολύ θα κάνει η κυβέρνηση, πολύ καλά θα κάνει να το παρατείνει και τον Οκτώβριο, αλλά για το θέρμανσης, το οποίο θα το συγκρατήσει όπως είπε κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτά, γιατί αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ήταν 2 ευρώ, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Φανταστείτε τώρα στις απομακρυσμένες περιοχές και στην νησιωτική Ελλάδα πόσο θα ήταν και πόσο θα είναι να διανεμηθούν μικρές ποσότητες. Άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε ότι θα το κρατήσει κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτά θα είναι, πιστέψτε με, για τις αστικές περιοχές, για τις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά για τις απομακρυσμένες περιοχές και για τις μικρές ποσότητες θα είναι πιο ψηλή η τιμή. Που σημαίνει ότι ακόμα και με αυτή τη μείωση θα είναι ακριβά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι καλύτερο από το 2,050 που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Και να κλείσουμε λίγο πρακτικά, κύριε Ασμάτογλου. Αν σας ακούει τώρα κάποιος που λέει να γεμίσω σήμερα ή να περιμένω λίγες ημέρες, τι εικόνα έχετε από τις παραγγελίες και τις τιμές χονδρικής? Βλέπετε κάποια μεταβολή να έρχεται άμεσα στα πρατήρια?
2: Κοιτάξτε, άμεσα δεν έρχεται κάποια μεταβολή. Απλά γίνονται κάποιες εκπλήξεις. Βλέπουμε κάποιες, μένουμε έκπληκτοι από μέρα σε μέρα, γιατί μπορεί να δούμε μια μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο και μηδενική αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Ή μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα και ζήτησης, όπως σας είπα, γιατί η ζήτηση που υπάρχει για ένα προϊόν από τις χώρες, αυτή είναι αυτό το οποίο ανεβάζει σημαντικά την τιμή του καυσίμου την ημέρα εκείνη την οποία υπάρχει αυτή η ζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα γίνει για τις επόμενες μέρες και πού μπορεί να έχουμε αύξηση ή να μην έχουμε.
1: Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε.

0: Βαγγέλη, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που όταν τις ακούμε είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα των κλισέ που λέγαμε και νωρίτερα, να πούμε δύναμη ψυχής, παράδειγμα ζωής, όλα αυτά που λέμε συνήθως δηλαδή.
1: Ναι, μόνο που ο άνθρωπος που έχουμε σήμερα μαζί μας μάλλον δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά, γιατί η ιστορία του δεν είναι ωραία τακτοποιημένη, έχει λάθη, δύσκολες επιλογές, ένα τροχείο που άλλαξε τα πάντα και μετά μια ολόκληρη ζωή που έπρεπε ουσιαστικά να στηθεί ξανά.
0: Ο Φάνης Παπαδημητρίου λοιπόν ήταν 19 ετών όταν το καλοκαίρι του 2008 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μηχανή στην Πάρο. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο είχε πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή του. Είχε περάσει από την ΑΕΚ, τον Εθνικό Αστέρα, τον Ηλυσιακό και ξαφνικά όλα αλλάζουν.
1: Από εκείνο το τροχαίο και μετά κινείται με αμαξίδιο και θέλω λίγο να σταθώ εδώ, γιατί συνήθως όταν παρουσιάζουμε τέτοιες ιστορίες κάνουμε ένα τεράστιο άλμα. Λέμε έγινε το ατύχημα και μετά πάμε κατευθείαν στο τα κατάφερε. Λες και το ενδιάμεσο δεν υπήρξε ποτέ.
0: Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται την επόμενη μέρα, τι γίνεται όταν είσαι 19 χρονών και συνειδητοποιείς ότι πράγματα που μέχρι χθες θεωρούσες αυτονόητα πρέπει να μάθεις να τα κάνεις από την αρχή. Πώς ξαναβγαίνεις έξω, πώς ερωτεύεσαι, πώς διασκεδάζεις, πώς σπουδάζεις, πώς δουλεύεις και κυρίως πώς αντιμετωπίζεις μια κοινωνία που πολλές φορές βλέπει πρώτα το αμαξίδιο και μετά τον άνθρωπο.
0: Και όλα αυτά ο Φάνης αποφάσισε κάποια στιγμή να τα γράψει και μάλιστα χωρίς να κρύψει τις άβολες πλευρές της ιστορίας του.
1: Το βιβλίο του λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch», μια φράση που τον ακολουθεί από την περίοδο της αποκατάστασής του στη Γερμανία, αλλά η ζωή του δεν σταμάτησε στο βιβλίο. Σπούδασε λογοθεραπεία, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, διακρίθηκε στο ping-pong καμέα, εργάζεται, κάνει ραδιόφωνο και τώρα ξεκίνησε και το δικό του podcast.
0: Οπότε νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Και θέλουμε να τα συζητήσουμε χωρίς φίλτρα και χωρίς κλασικές μεγάλες κουβέντες. Φάνη Παπαδημητρίου, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
1: Φάνη, θέλω να ξεκινήσω από τα 19 σου. Αν μπορούσες σήμερα να καθίσεις απέναντι από εκείνο το παιδί, λίγο πριν ανέβεις στη μηχανή στην Πάρο, τι θα του έλεγες?
2: Θα του έλεγα να κάνει τις δικές του επιλογές, να προσέχει και να μην παρασύρεται από λάθη και συμπεριφορές που το επιβάλλουν άλλοι κυρίως. Αυτό θεωρώ ότι τώρα ήταν πολύ σημαντικό. Εννοείται να ζει ελεύθερος, εννοείται να δοκιμάζει, να πειραματίζεται με ό,τι θέλει να κάνει, να κυνηγήσει ό,τι όνειρα έχει, αλλά να προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο συνειδητά έτσι και όρημα γίνεται. Βέβαια, εντάξει, μετά Χριστόν προφήτη θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, αλλιώς σκεφτόμαστε στα 19, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά κυρίως με αυτό θα έχει να κάνει. Να μην φοβάται επίσης, να είναι τολμηρός στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει.
0: Φάνη, συνήθως ακούμε για το τροχαίο και μετά ακούμε που βρίσκεται κάποιος χρόνια αργότερα. Έχουμε ένα χρονικό άλμα. Θέλω όμως να μας πας στο ενδιάμεσο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή όταν συνειδητοποίησες, για παράδειγμα, ότι αυτή πλέον είναι η νέα σου καθημερινότητα, η νέα σου ζωή?
2: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ απότομη αλλαγή και ότι έχει μια διαδικασία μέχρι να ουσιαστικά να καταλάβεις τι γίνεται και να αποδεχθείς τα πράγματα. Είναι σημαντικό για μένα το ότι έχεις αντιμέτωπος με το ότι πρέπει ουσιαστικά να αποχαιρετήσεις κάποια κομμάτια σου. Να απελευθερωθείς και να τα αφήσεις πίσω. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πορεία, ένας μαραθώνιος όλα αυτά τα ατυχήματα, δεν είναι εκατοστάρι. Και θέλουν υπομονή τεράστια να αντιχτήσεις δηλαδή την υπομονή σου. Εντάξει, σίγουρα στα κέντρα αποκατάστασης στην αρχή είναι λίγο έτσι ζόρικο διάστημα, ας το πούμε. Εγώ είχα την τύχη να πω ότι ήρθα πολύ σύντομα μετά το ατύχημά μου, μπήκα σε μια σχέση ερωτική η οποία έπαιξε επίσης πολύ μεγάλο ρόλο στο να καταλάβω ότι ακόμα υπάρχει ζωή, ότι μπορώ να συνεχίσω, ότι είναι πολύ βασικό κομμάτι, καλός ή κακός, το ερωτικό στη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό που σας είπα, να κάνεις ένα κύκλο, δηλαδή κατά 5 στάδια του πένθους είναι, και να καταλήξεις στην αποδοχή ή να ξεκινήσεις να χτίζεις τη ζωή σου από το μηδέν.
1: Υπάρχει κάτι που προσωπικά εμένα με ενοχλεί, Φάνη, λίγο με τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία. Αυτή η ανάγκη να τον παρουσιάσουμε συνεχώς ως ήρωα, ως μαχητή, ως παράδειγμα. Σε ενοχλεί και σένα, θέλεις, ας πούμε, κάποιες φορές να είσαι απλά ο Φάνης χωρίς να πρέπει να εμπνεύσεις κανέναν?
2: Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι και αυτό το έχω αφήσει εδώ και αρκετά χρόνια πίσω μου, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Συνήθως είναι δύο τα άκρα. Το ένα είναι το ήκτο και το άλλο του υπερθαυμασμού, ας πούμε. Αυτό που λέτε, το ηρωισμού, της ηρωιοποίησης, τέλος πάντων. Ναι, αυτό καλό θα είναι κάποια στιγμή ως κοινωνία να το εξαλείψουμε. Και γιατί όντως, όπως πολύ σωστά είπατε, ο καθένας μας δίνει τον αγώνα του καθημερινά. Άλλος πιο εύκολα, άλλος πιο δύσκολα, αλλά ο αγώνας είναι κοινός.
0: Φάνη, επειδή μίλησες για μια σχέση η οποία σε βοήθησε, θέλω να πάμε και σε κάτι το οποίο συνήθως, δυστυχώς, υπάρχει μια περίεργη μηχανία. Έρωτα, σχέση, φλερτ, σεξ. Έχεις αισθανθεί ότι ο κόσμος ενδεχομένως αντιμετωπίζει σαν ταμπού το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία έχει ακριβώς τις ίδιες επιθυμίες και την ίδια προσωπική ζωή, ή τέλος πάντων περίπου την ίδια με όλους τους υπόλοιπους?
2: Εντάξει, ότι είναι λίγο λεπτή η προσέγγιση στο ζήτημα στην αρχή, ειδικά σε τετραπληγίες κλπ. Ότι δεν υπάρχει μεγάλη, έτσι, πώς να το πω, όχι, ας το πούμε άνεση τέλος πάντων. Είναι ένα ταμπού όντως, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι σιγά σιγά ως κοινωνία κάνουμε κάποια βήματα μπροστά.
1: Το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch». Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνες τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει και ο τίτλος της ιστορίας σου?
2: Συγγνώμη, πρέπει να είχα μια διακοπή. Μπορούμε να γυρίσουμε ένα λεπτό πίσω, γιατί πρέπει να είχα μια ερώτηση.
1: Ναι, το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», ναι. Φάνη. Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά έμεινε τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει ο τίτλος της ιστορίας σου?
2: Αυτή η φράση προέρχεται από ένα αληθινό βίωμα που έζησα, και είναι και το βασικό μήνυμα του βιβλίου μου, στο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ουσιαστικά ήταν ένας Γερμανός ασθενής παραπληγικός. Συγγνώμη, έχω κάποιες διακοπές στον ήχο. Λοιπόν,
0: εμείς ακούμε κανονικά πάντως. Είναι μια χαρά ο ήχος που ακούμε.
2: Νομίζω μου γυρνάνε κάποια κομμάτια με καθυστέρηση. Λοιπόν, φεύγοντας από το κέντρο αποκατάστασης, μου έκανε δώρο ένα αρκουδάκι, το οποίο είχε ένα καρτελάκι επάνω με το μήνυμα που είπατε στα γερμανικά με το τίτλο. Και προσπαθούσα εγώ να βρω, όταν μου το έδωσε έτσι διακριτικά, και στα, να κάνω κάποιους συνδυασμούς με την αγγλική γλώσσα, γιατί γερμανικά δεν μιλούσα καλά, για να δω τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Δεν βρήκα κάτι. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος τύπος, ο οποίος κοιτούσε συνέχεια να μου φτιάξει το κέφι όσο νοσηλευόμουν στο κέντρο αποκατάστασης. Και κάποια στιγμή λοιπόν που λέτε, κοιτάω να βρω τον τίτλο και δεν έβρισκα κάτι. Προσπαθούσα και κάποια στιγμή τον ρωτάω στα γερμανικά, «Was ist Kopf hoch?», τι σημαίνει Kopf hoch? Δεν απαντάει τίποτα. Είχε μια έτσι περίεργη σιωπή ο χώρος και λοιπά, και λέω τι να έγινε τώρα, κοιτάω και αρχίζει και δακρύζει από το αριστερό του μάτι τέλος πάντων και πιάνει το πηγούνι του και σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω. Ήταν ένα σημείο για μένα από τα πιο κομβικά. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο βασικό πένθος δηλαδή εκεί, και έγινε σημαία για την υπόλοιπη ζωή μου.
0: Είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία θέλεις να πιαστείς.
2: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
0: Που είναι πολύ μεγάλα, ακριβώς. Φάνη, υπάρχει όμως, θέλω να σταθούμε και σε αυτό, και η καθημερινότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να είσαι σήμερα ένας νέος άνθρωπος που κινείται με ένα περικό αμαξίδιο σε μια ελληνική πόλη. Τι είναι αυτό που μπορεί να, για μας να φαίνεται μια εντελώς ασήμαντη κίνηση, αλλά για σένα να μετατρέπεται σε μια ολόκληρη και πολύ δύσκολη διαδικασία?
2: Εντάξει, είναι δύσκολη η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαστε τις πιο φιλόξενες χώρες για αναπηρικά μαξίδια και τις πιο συμπεριληπτικές, ουσιαστικά συμπεριληπτικές. Αλλά καλώς ή κακώς οφείλουμε ήδη να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Είναι λίγο αναγκαίο κακό αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μετά από ένα σημείο συνηθίζεις αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κακό και επικίνδυνο να πω συνηθίζεις, δεν είναι καλό. Αλλά κάπως οφείλεις να προσαρμοστείς για να λειτουργήσει και δική σου η καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι στο μέλλον, και βλέπω σας λέω ότι γίνονται κάποια βηματάκια σιγά σιγά πολύ αργά, θέλω να ελπίζω ότι στην πορεία θα γίνουν μεγαλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και νομίζω ότι αν κρατάμε κάτι από αυτήν την κουβέντα είναι το «ψηλά το κεφάλι». Δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι όλα είναι καλά ή πρέπει να είσαι συνέχεια δυνατός. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι συνεχίζεις.
0: Φάνης Παπαδόπουλος.
2: Ακριβώς, από αυτό ήθελα να σου πω, μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Αν μπορεί μια τελευταία σημείωση λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι και αυτό που λέτε, το «ψηλά το κεφάλι», είναι για όλους τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν έχει να κάνει μόνο με αναπηρίες. Και σε αυτή ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία είναι γραμμένο και το βιβλίο. Και πλέον και το βίντεο που λέμε, το «ψηλά το κεφάλι», το οποίο θα βρουν οι άνθρωποι στο YouTube, που είναι ουσιαστικά ένα βήμα μετά το βιβλίο, Ψάδο κεφάλι Φάνης Παπαδημητρίου, συζητήσεις που μας σηκώνουν είναι στο YouTube. Πρώτος καλεσμένος μου ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, έπεσαν, σηκώθηκαν και πάνω απ' όλα συνέχισαν.
0: Φάνης Παπαδημητρίου, το βιβλίο του λοιπόν «Ψηλά το κεφάλι» και πλέον και το vidcast «Ψηλά το κεφάλι», οι συζητήσεις που μας σηκώνουν. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή αρχή και σε αυτό το καινούριο ταξίδι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε μια όμορφη μέρα.
3: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Θεατρολικά Βιτού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος στύψε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέστην ομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις Σικές ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ξεραχόρτα και Σταύλο στη Νέα Μάκρη. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι άφησε πίσω της πολιτικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί, Βαγγέλη, είχαμε Μητσοτάκη, είχαμε Τσίπρα, είχαμε Ανδρουλάκη, είχαμε εξαγγελίες, προτάσεις και αρκετή αντιπαράθεση. Και τώρα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας δείχνουν τι από όλα αυτά έφτασε τελικά στους πολίτες.
1: Ναι, αν πάρουμε τη δημοσκόπηση της PULS για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη. Στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 26,5%. Στη δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Άρα έχουμε μια απόσταση 11,5 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, και εδώ έχει ενδιαφέρον κάτι ακόμη, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να κρατά αυτή την απόσταση. Δεν βλέπουμε όμως να έχει πιστωθεί κάποιο εντυπωσιακό μπόνους από την ΔΕΘ και κυρίως βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος παραμένει αρκετά δύσπιστος απέναντι σε όλα τα κόμματα.
1: Και είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της μέτρησης. Ρωτάει η PULS πώς αξιολογούν οι πολίτες όσα παρουσίασαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αξιολογεί το 32%, τον Αλέξη Τσίπρα το 25% και τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης το 25%. Άρα κανείς από τους τρεις δεν φαίνεται να έχει πείσει την πλειοψηφία.
0: Πολύ μικρά ποσοστά, ωστόσο νομίζω ότι το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται τελικά από το μέτωπο που αγγίζει κάθε μέρα τον Έλληνα καταναλωτή. Μιλάμε για την ακρίβεια. Στην ερώτηση λοιπόν ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά ο κανένας με ποσοστό 31%.
1: Και αν αυτοί οι σχετισμοί διατηρηθούν μέχρι την κάλπη, η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, θα είναι και ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον την επόμενη ημέρα. Από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας και έχει ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Από την άλλη, όμως, οι σημερινοί δημοσκοπικοί συσχετισμοί κρατούν ανοιχτή τη συζήτηση των συνεργασιών.
0: Και εκεί νομίζω το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί σε μια αρκετά περίεργη θέση, γιατί από τη μία έχει απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει. Από την άλλη, έχει πλέον απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν διεκδικεί πλέον απλώς ψηφοφόρους από τον ίδιο ευρύτερο χώρο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βρίσκεται ήδη 4,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα εδώ αρχίζει να σχηματίζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα. Ποιος θα έχει τελικά τον πρώτο λόγο στην κέντρο αριστερά? Σε προηγούμενη μέτρηση της PULS, σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους της Ελλάς, 45% δηλαδή, έβλεπε το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό εταίρο. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ πιο διχασμένοι. 32% δεν ήθελε συνεργασία με κανέναν, 20% επέλεγε τη Νέα Δημοκρατία και 18% την Ελλάς. Και την ίδια στιγμή, περίπου ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας έβλεπε το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο.
0: Άρα, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρίσκεται τρίτο δημοσκοπικά. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν φτάσουμε στην αριθμητική της επόμενης ημέρας μετά τις εκλογές. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο μέτωπο εδώ. Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής, ενώ παραμένει στη συζήτηση και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Οπότε έχουμε πιέσεις και ανακατατάξεις και δεξιά, αλλά και αριστερά του κυβερνώντος κόμματος.
1: Λοιπόν, επειδή διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε κάπως να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Με βάση τους αριθμούς και συσχετισμούς που βλέπουμε, κύριε Τράπαλη, τι να περιμένουμε από την προεκλογική περίοδο που έπεται?
2: Μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έγινε στη ΔΕΘ ήταν μια απλά, θα χάσετε από εκεί, ξεκινάμε αυτή την αφετηρία. Είναι μια επιβεβαίωση των ήδη διαμορφωμένων συνθήκων, δηλαδή το έχουμε δει και στις προηγούμενες ΔΕΘ. Θεωρώ ότι αν δεν γίνει κάποιο τραγικό λάθος, και πάντα μιλάμε για τα υπάρχοντα κόμματα, αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε μόνο αυτά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Είναι σημαντικό να μελετάμε τους φόρους. Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και για τους πολίτες, αλλά προφανώς και για μας να αναλύουμε διαφορετικά και πιο σωστά το τι τα μελούμενα. Δηλαδή, ο φιλελεύθερος φόρος εκφράζεται αμοιβώς από τη Νέα Δημοκρατία. Με το όποιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών, ο προοδευτικός φόρος, ο κεντροαριστερός, να το ορίσουμε, ο οποίος έχει μέσα του την Ελλάδα, το λέξη Τσίπρα, που φαίνεται να είναι, να έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα, το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και κάποια μικρότερα κόμματα, είναι περίπου στα ίδια ποσοστά, αλλά προφανώς υπάρχει μια διαφορετικότητα ανάμεσα στις δυναμικές των κομμάτων και υπάρχει και ο τρίτος φόρος, ο οποίος δεν είναι πολύ μακριά από αυτούς, είναι γύρω στο 24-25%, που είναι ένας φόρος ο οποίος έχει αναδειχθεί και στην Ευρώπη, και αναδειχθεί και στην Ελλάδα, που είναι δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πάρα πολλά κόμματα. Πιστεύω ότι θα εμφανιστούν και νέα κόμματα σε αυτό το χώρο να διεκδικήσουν από την πίτα, με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου να φαίνεται να έχει το προβάδισμα από όλα αυτά τα κόμματα.
0: Επειδή μιλήσατε για δίπολα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση το συσχετισμό δυνάμεων, το ένα δίπολο θα είναι το Ανδρουλάκης Τσίπρας ή το ενδεχομένως το Ανδρουλάκης Μητσοτάκης και το άλλο θα είναι το Μητσοτάκης Σαμαράς ενδεχομένως, για να μιλήσουμε για πρόσωπα.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτό το εύκολο αυτό το γεγονός. Μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία απέναντι στους άλλους. Με πολύ χαμηλό ταβάνι. Με ένα ταβάνι το οποίο φαίνεται να είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κοντά στις ευρωεκλογές. Και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, το οποίο στρακώματα υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι η δυνητική ψήφος να έρθει να προσθεθεί σε σχέση με το 2019, με το 2019, το 2023 για παράδειγμα. Τώρα, όσον αφορά τα δίπολα που είπατε, νομίζω ότι όσο ήταν αυτό που στο αιρετικό, το δίπολο Τσίπρας Ανδρουλάκης για παράδειγμα, μικρή σημασία τελικά έχει για τον πάρα πολύ κόσμο. Ο πολλής κόσμος που θέλει μια αντιπολίτευση, μια κυβέρνηση προεπόμενη από αυτόν τον χώρο, θα ήθελε κάτι ενοποιημένο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον άλλο πόλο εξουσίας. Εάν κάποιο από τα δύο κόμματα δεν ξεφύγει δραματικά απέναντι στο άλλο, φαίνεται η διαφορά να είναι καθαρά υπέρ του Αλεξίπρα αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα δούμε καμία διαφορά όσον αφορά τη δυναμική αυτού του χώρου, ο οποίος ξέρετε είναι, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει περίπου 10 με 12 μονάδες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τουλάχιστον με τις παρούσες έρευνες, αυτός ο κόσμος δεν έχει πάει όπως συνήθως πήγαινε στον άλλο χώρο που πάει να κυβερνήσει, θεωρητικά ο κεντροαριστερός, αυτό το οποίο έτσι πήγε την αλλαγή των χώρων, έχει πάει κυρίως στα δεξιά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δίπολα δεν θα είναι τόσο προσωπικά, δηλαδή δεν θα είναι, προφανώς θα υπάρχει κόντρα Μητσοτάκη Σάμαρα, Ανδρουλάκη Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, Τσίπρα Ανδρουλάκη και ούτω καθεξής, μόνο και άλλα δίπολα. Είπαμε Βελόπουλος Λατινοπούλου και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι στην ανάλυση των χώρων σιγά σιγά θα διαμορφωθεί μια συνθήκη που το κυρίαρχο κόμμα από τον κάθε χώρο θα ανοίξει διαφορές. Και αν αυτό δεν γίνει σε μια εκλογική διαδικασία που μπορεί να λέμε ότι είναι μοναδική, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα είναι μοναδική, είναι πιο πιθανό να γίνει σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία.
1: Κυρία Τράπαλη, παρακολουθώντας και τις διεθνείς εξελίξεις, βλέπουμε πολύ την άνοδο της ακροδεξιάς. Είδαμε στην Γερμανία το AfD να λαμβάνει μεγάλα ποσοστά. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δει σε επίπεδο ποσοστών τουλάχιστον μια τέτοια άνοδο της ακροδεξιάς. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα αντίστοιχο με την άνοδο, ας πούμε, του Ηλία Καστιδιάρη? Είδαμε και την αποφυλάκηση του πριν από λίγες ημέρες.
2: Ξέρετε, τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ξεκάθαρη. Αυτό το έχουμε δει, είναι κόμματα τα οποία είναι πέριξ 25-26%. Αυτό αφριστικά είναι ένα ιστορικό υψηλό, τουλάχιστον στις μελέτες που κάνουμε και στις μελέτες τις οποίες βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούν να ενοποιηθούν και να πούμε ότι αυτά είναι ακροδεξιά, που δεν είναι όποιος το πει αυτό το πράγμα, είναι εκτός πολιτικής λογικής. Ένα κομμάτι μπορεί να οριστεί ως ακροδεξιό. Το ζήτημα για τον Ηλία Καστιδιάρη, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να το πω έτσι θεωρητικά, ότι ακόμα και ένα ποτήρι να μετακινήσει, αν δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής, είναι κάποιος άλλος, να μπορεί να πάρει ποσοστά που θα το εξασφαλίσουν μια πολύ εύκολη αίσθηση στη Βουλή και που κάποιες φορές μπορεί ακόμα και παραπάνω, είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο νομικά η χώρα μας, είναι και θέμα η ίδια η κοινωνία να κατανοήσει ποιος είναι ο Ηλίας Καστιδιάρης, γιατί έχει αυτή τη δυναμική και γιατί ακόμα και μετά από τόσα χρόνια δεν αντιμετωπίζεται απλά ως ένας ακροδεξιός, ούτε καν μια ναζιστική οργάνωση, αλλά για έναν εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Κύριε Τράπαλη, αν έχουμε την παγίωση αυτών των αριθμών και στις επόμενες δημοσκοπήσεις που δεν μας δίνουν κάποιο κόμμα το οποίο να έχει αυτοδυναμία, θα αρχίσει ενδεχομένως και η συζήτηση για συνεργασίες και πόσο πιθανές μπορεί να τις θεωρούμε αυτές με βάση τις υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες?
2: Ακόμα και αν οι ίδιοι οι επικεφαλής των κομμάτων, κάτι που είναι απόλυτα λογικό, δεν θέλουν τη δικιά τους, η δυναμική των χώρων να υπάρχει στους στα δικά τους κόμματα και μπορεί για τους υπόλοιπους χώρους που είναι και λογικό για τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα που είναι η μοναδική στο χώρο της αλλά και έχει τον αντίπαλο του πύχη της αυτοδυναμίας του να είναι μόνη της, βλέπουμε ότι το κάθε ένα κόμμα πολύ δύσκολο μπορεί να πετύχει από μόνο του το στόχο του. Εκ των πραγμάτων θα τεθεί αυτό το ζήτημα είτε προεκλογικά είτε ακριβώς τη νύχτα των εκλογών που θα δούμε αποτελέσματα που εάν δεν γίνει κάτι δραματικό, θετικό, αρνητικό για το οποιοδήποτε κόμμα, πολύ δύσκολη μεγάλη εικόνα θα είναι διαφοροποιημένη από αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Και με βάση αυτά που βλέπουμε, μπορεί η πίεση από τα δεξιά να οδηγεί στη Νέα Δημοκρατία σε πιο δεξιά πολιτική ατζέντα ή θα επιδιώξει περισσότερο το κέντρο? Εσείς τι πιστεύετε?
2: Φαίνεται σε όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει ότι από τον αυτοπροορισμό από δεξιά ως και το κέντρο, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο. Προφανώς τον όρο κέντρο-δεξιά είναι απόλυτα κυρίαρχος και στους όρους δεξιά και κέντρο παίρνει περίπου τα ίδια ποσοστά. Το ζήτημα όμως είναι ότι εάν στο χώρο του κέντρου, αφού γενικά ιστορικά της ήταν ανοιχτό, της ήταν δεδομένο ότι θα της εξασφάλιζε πολύ μεγάλα ποσοστά, το γεγονός ότι στον δεξιό χώρο πια δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία, απλά είναι πρώτη μεταξύ ίσων, αυτό προφανώς πρέπει να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία που θα στρίψει το τιμόνι. Δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Η προσωπική μου πάντως άποψη είναι πιο εύκολο θα το κάνει σε έναν χώρο που ξέρει, όπως καθώς του κέντρου, πιέζοντας το Φασόξα ακόμη χαμηλότερα ποσοστά, παρά να το πάει στα δεξιά, που ξέρετε ότι εκεί μπορεί να είναι πολύ παραπάνω τα κόμματα, αλλά πιο πολύ εκεί θα βοηθήσουν οι τοπικοί βουλευτές που έχουν δικιά τους ατζέντα, σαφώς πιο συντηρητική.
0: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.

όμως πρέπει να 2-3 Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία που θα στρίψει το τιμόνι. Δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Η προσωπική μου πάντως άποψη, πιο εύκολο θα το κάνει.

0: Έχουν περάσει 10 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παντού ακούμε τραγούδια του σε μαγαζιά, στα αυτοκίνητα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ακούς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί και το βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου ελληνικού chart στο Spotify, από τα 50 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στη χώρα την εβδομάδα που πέρασε, τα 25 ανήκουν στο Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι εντυπωσιακή η συγκεκριμένη επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού Top 50. Ωστόσο, είναι εξοργιστικά τα όσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες, τα όσα συνεχίζουν να αποκαλύπτονται γύρω κυρίως από το ιατρείο στο Κολωνάκι και φυσικά και γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Και σήμερα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια νέα καταγγελία, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά το πρωί στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10 του Sky με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Και όσο περνούν οι ημέρες, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι φέρεται να συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, είναι και πώς συνέβαινε, για πόσο καιρό και τελικά πόσο αποτελεσματική ήταν η έλεγχη.
1: Ο Μιχάλης Καρακούσης, λοιπόν, περιέγραψε στην εκπομπή μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια. Η σύζυγός του είχε ακούσει για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι μπορούσε, υποτίθεται, να εντοπίζει κρυφές παθήσεις στον οργανισμό.
0: Πήγε εκεί και σύμφωνα με τον σύζυγό της, η κατηγορούμενη σήμερα γιατρός της είπε ότι έχει καρκίνο.
1: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πηγαίνεις για έλεγχο και ξαφνικά φεύγεις πιστεύοντας ότι έχεις καρκίνο. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι επένδυαν ουσιαστικά στο φόβο των ασθενών, των πελατών, να πούμε καλύτερα.
0: Και ξεκινά, όπως καταγγέλει, με βιταμίνες και διάφορα σκευάσματα. Ο ίδιος ο σύζυγος αποφασίζει συνέχεια να πάει στο ιατρείο για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Περιγράφει ότι τον έβαλαν σε μηχάνημα με ηλεκτρόδια στα πόδια, του πήραν αίμα και στη συνέχεια του είπαν ότι το αίμα του ήταν γεμάτο μικρόβια και ότι αυτό ήταν επικίνδυνο.
1: Ο άνθρωπος, λοιπόν, αν και είχε πάει κάπως υποψιασμένος στο συγκεκριμένο ιατρείο, αυτό που λέει είναι ότι τρομοκρατήθηκε. Το ζευγάρι τελικά έκανε εξετάσεις και αλλού, σε δημόσια δομή, και σύμφωνα με τη μαρτυρία του, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως τίποτα, δεν είχαν τίποτα από όσα τους είχαν πει.
0: Και κάπου εδώ έρχεται ίσως το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της καταγγελίας, γιατί ο άνθρωπος δεν το άφησε εκεί. Λέει ότι επικοινώνησε τότε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έκανε τηλεφωνική καταγγελία. Και ακούστε τώρα τι υποστηρίζει, ότι το απάντησαν λίγες ημέρες αργότερα.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο. Έτσι κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
0: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
0: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι ιατρός.
3: Let's do it.
1: Και αυτό είναι που προκαλεί τεράστια ερωτήματα, Βαγγέλη, γιατί ο άνθρωπος αυτός καταγγέλει ότι είχε ήδη πάει, είχε ήδη ακούσει ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο, είχε ήδη ακούσει ότι ο ίδιος έχει μικρόβια στο αίμα, είχε κάνει άλλες εξετάσεις που, όπως λέει, δεν επιβεβαίωσαν τίποτα από αυτά και τότε απευθύνθηκε στον αρμόδιο επιστημονικό φορέα.
0: Και σύμφωνα πάντα με τη δική του μαρτυρία, αντί να αισθανθεί ότι η καταγγελία του ενεργοποίησε έναν ουσιαστικό

0: διαγνωστικό έλεγχο, του συνέστησε να ακολουθήσει όσα του είχε πει η γιατρός και αυτό έρχεται σήμερα να προσταθεί σε μια ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία στη χώρα.
1: Ναι, γιατί από την άλλη έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αδέρνη Γεωργιάδη, να λέει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί επανειλημμένα. Έχει πει στο παρελθόν ότι είχαν γίνει 6 συγκεκριμένα έλεγχοι και απορρίπτει την εικόνα ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση να αφαιθεί ανεξέλεγκτο.
0: Και υπάρχει και η απίστευτη ιστορία που περιέγραψε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Ελεγκτές είχαν πάει σε άλλο ιατρείο, μέσα σε Ινστιτούτο Αισθητικής, ύστερα από πληροφορίες ότι υπήρχαν μηχανήματα που δεν συνάδουν με την άδεια του χώρου.
1: Και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, όταν έφτασε η επιτροπή, κλειδώθηκε το ασανσέρ στο οποίο βρίσκονταν οι ελεγκτές. Είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις και σε κάνουν πραγματικά να απορείς αν τελικά είναι οι κατάλληλοι, είναι οι αρμόδιοι για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Η εκτίμηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να κρυφτεί εξοπλισμός. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ένας συμβατικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται φυσικά από γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
0: Και ο Υπουργός Υγείας και το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί τουλάχιστον να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Και εδώ έχουμε κάτι καινούριο. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.
1: Έχει ήδη παρουσιαστεί το MedWatch, αυτή η εφαρμογή, το σύστημα που θα χρησιμοποιεί ψηφιακούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι σαρώνουν διαρκώς στο διαδίκτυο, social media, αναρτήσεις, διαφημίσεις ιατρών και ιατρικών υπηρεσιών και ψάχνουν για πράγματα που μπορεί να μην συνάδουν με την άδεια ενός ιατρείου, με την ιατρική πρακτική ή με την νομοθεσία γενικότερα.
0: Άρα δεν περιμένεις πλέον απαραίτητα να συμβεί κάτι και μετά να κάνει κάποιο καταγγελία.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πρέπει μερικές φορές να φτάσουμε και σε ένα σημείο, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, να προλαμβάνουμε. Το σύστημα λοιπόν θα μπορεί να εντοπίσει μόνο του μία ύποπτη διαφήμιση ανάρτηση, να τη σημάνει και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, από μια πρώτη σάρωση περίπου 9.000 δομών εντοπίστηκαν περίπου 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων, οι οποίες πρέπει βέβαια στη συνέχεια να ελεγχθούν από ανθρώπους φυσικά.
0: Και υπάρχει και ένα τρίτο μέτωπο, γιατί όλη αυτή η υπόθεση άνοιξε τη συζήτηση και για τις λεγόμενες θεραπείες longevity, wellness, αναγεννητικής ιατρικής. Ασχοληθήκαμε, Νίκο, μαζί όλη την εβδομάδα για το δελτίο ειδήσεων του Sky και όλες αυτές τις υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να διαφημίζονται παντού.
1: Το τελευταίο παράδειγμα που είδαμε ήταν αυτές οι εγχύσεις, οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών, οι οποίες είδαμε να γίνονται σε πισίνες, σε δωμάτια ξενοδοχείων, στη Μύκονο, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος του ΕΟΦ είναι ότι οι βιταμίνες δεν είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα και δεν πρέπει να εγχύονται στον ανθρώπινο οργανισμό με αυτόν τον τρόπο. Είναι άλλο ένα μέτωπο αυτό και το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ειδική επιτροπή για να εξετάσει ακριβώς αυτές τις γκρίζες ζώνες και να προτείνει ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο, όχι όπως λέει για να απαγορευτούν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά για να καθοριστεί το τι επιτρέπεται, πού επιτρέπεται και με ποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Όλα αυτά όμως είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα για τα όσα έχουν ήδη συμβεί παραμένει.
1: Και γίνεται ακόμη πιο βαρύ όταν ακούσε έναν άνθρωπο να λέει δημόσια όλα αυτά που είπε, ότι ουσιαστικά έκανε την καταγγελία και δυστυχώς δεν συνέβη τίποτα. Και αυτό είναι το ερώτημα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι αποκαλύψεις. Πόσες ενδείξεις χρειάζεται τελικά για να ανάψει εγκαίρως το κόκκινο φως και να έχουμε τους ελέγχους.

0: Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά και σας ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης από την Ανδρίτσενα αναφέρει για την συζήτηση που είχαμε σχετικά με την Γρυλανδία, μια προσωπική άποψη για την Μέση Ανατολή. Όταν ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τον Τραμπ, οι Ευρωπαίοι έκαναν τον Κινέζο. Θα το πληρώσουν ακριβά. Είναι εκδητικός άνθρωπος ο Τραμπ. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο Γιάννης επανέρχεται στο θέμα που ανοίξαμε με τη λουκανικόπιτα και λέει: α, από τη Θεσσαλονίκη είναι, έτσι εξηγείται. Από εκεί που λένε όλα τα κίτρινα τριά κασέρια, πάει ένας Θεσσαλονικιός να πάρει μία πίτσα. Θέλω μία πίτσα με τέσσερα τριά. Βεβαίως, τι τριά να σας βάλω? Θέλω κασέρι, κασέρι και κασέρι. Και εδώ να σχολιάσω εγώ, όταν είχα έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα τετραήμερη με το σχολείο μου, πήγαμε στην Pizza Hut στην Γλυφάδα. Και εκεί λοιπόν θελήσαμε να παραγγείλουμε μία πίτσα.
1: Σε κοιτούσαν σαν ούφο.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Παραγγέλνουμε μία πίτσα και μας ρωτάνε τι να βάλουμε επάνω. Και λέμε θέλουμε να έχουμε κασέρι, ζαμπόν, πιπεριά και μανιτάρια. Λέει δεν έχουμε κασέρι. Λέω τι έχετε? Λέει έχουμε τυρί. Ναι, κασέρι δεν έχει? Λέει έχουμε μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα, κασέρι δεν έχει? Έχουμε γκούντα. Ναι, κασέρι δεν έχει? Βάλαμε εν τέλει γκούντα, μάλλον
1: κασέρι δηλαδή.
0: Κασέρι δηλαδή. Ναι. Οπότε βρήκαμε μια άκρη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη για το μήνυμά του. Η Εύα από Αθήνα λέει: καλημέρα παιδιά, ωραία συζήτηση με τον επαγγελματία ψαρά. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή η Εύα. Ήταν ο Μάρκος Τσακμάκας, εξαιρετικός. Ο Γιώργος, καλημέρα σας. Πολύ όμορφη εκπομπή. Πιστεύω πως έχετε μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ σας. Τώρα καρντάσει σε λέω ότι ο Αθηνέζος σε πάει. Καλή κόντρα, αδερφέ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να πούμε ότι ο Νίκος
1: καθόλου Αθηνέζος.
0: Δεν είναι Αθηνέζος, είναι από την Κρήτη. Άρα είμαστε και οι δύο εκτός.
1: Λοιπόν,
0: αλλά σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος πανέρχεται στο θέμα με τα κηλικία που θίξαμε νωρίτερα. Παιδιά, καλημέρα. Επειδή ανήκω από τα μικρά μου χρόνια έως τα 70 στο χώρο της παχυσαρκίας, είναι τεράστιο πρόβλημα. Προσοχή στο τι τρώμε και τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πιστέψτε με, όσο μεγαλώνεις, τόσο χειρότερο γίνεται. Όντως, και είναι θετικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Υγείας και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται με μικρά παιδιά, να προσπαθεί λίγο να γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως η νοοτροπία. Έχουμε καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Η Μαρία από το Χαλάνδρι, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο και η Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.

0: Και να σας ενημερώσουμε για μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτήν την φορά σειρά. Έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αύριο στις 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κονταραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τιμητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακή.
2: Στο Βιακλή.
3: Καρφί.

0: από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε ευσεβασμένα στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός υπουργός άμυνας στην Ουάσιγκτον, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάγκερ βρίσκονται πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπούσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ του ΑΕΦΤΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση εάν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσοαέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα τάσεται υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Έσαι ο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά Ιθακίσου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλείσει το 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν χθες το βράδυ σε ασφαλές σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και οι ισχύσεις της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο

0: Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αρές νεφός αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και σε ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα
1: Καραμίτρου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εδώ ρεπορτάζ στις 7, Γιώργο, στις 10 λίγο αργότερα.
0: Ρεπορτάζ στις 7 λοιπόν με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Ικογοριάδη
0: και την παρέα μας. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο θρύλος της ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, θέλετε αυτό που εσείς θέλετε, αλλά και μέσω Viber 698-123-1003. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε ειδήσεις, μια ωραία.
1: Ειδήσεις,
0: κυριακάτικη παρέα. Ενώ ο ήλιος αυτή την ώρα αλλάζει χίλια χρώματα.
1: Αχ, ήρθε με ρομαντζάδα πρωί-πρωί. Με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν έχουμε χίλια προβλήματα και ο Γιώργος ήρθε με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα.
0: Ναι. Από βαθύ μπλε γίνεται μοβ, ροζ, πορτοκαλί, γαλάζιο. Όλα αυτά θα συμβούν λίγο αργότερα από την Ανδρέα μόλις, γιατί
1: μαύρο σκοτάδι έχει έξω.
0: Αλλά προς την περίοδο του ημιτού ανατέλειου ήλιος.
1: Θα κοιτάει ο κόσμος έξω, θα βλέπει μαύρο σκοτάδι και θα λέει τι μας λέει αυτός τώρα. Μάλιστα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, το πρωινό.
1: Το δικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να σου πω. Δεν γύρισα να κοιτάξω γιατί είχα... θα ταυτιστούν οι ακροατές μαζί μου. Είχα άλλο πράγμα να σκεφτώ.
0: Τι?
1: Θέλω να σου πω ότι όλα τα φανάρια με πιάσαν κόκκινο. Σου έχει συμβεί?
0: Οχ, ό,τι χειρότερο, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε, ρε παιδιά, σήμερα κατεβαίνοντας την Καλλιρόης. Σας έχει συμβεί? Δεν μπορεί να μην σας έχει συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Σας έχει συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε. Όλα τα φανάρια με πιάνανε με κόκκινο. Πώς έγινε αυτό?
0: Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Είναι άμα σε πιάσει το πρώτο, σε πάει μετά.
1: Σε όλα.
0: Σφαίρα, ναι.
1: Αυτό. Με αυτή λοιπόν τη συνθήκη που είχα να αντιμετωπίσω, Γιώργο μου, δεν γύρισα δεξιά. Νομίζω ότι δεν είδα και κάτι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μάλλον δεν θα είχε πολλή δουλειά.
0: Ποιος ξέρει.
1: Δεν ξέρω, βρε Γιώργο, δηλαδή τώρα. Να σου πω κάτι, με βάζεις και εσύ κάθε Σαββατοκύριακο να κοιτάω το ταμείο του ανθρώπου, αν έχει δουλειά η καντίνα του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτό που με βάζεις να κάνω?
0: Δεν σου είπαμε να
1: κάνεις. Άσε με ήσυχη δηλαδή τώρα κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Δεν σου είπαμε να κάνεις.
1: Όχου.
0: Παιδί μου και κασκαντεριλίκια, ένα τσακ το κεφάλι δεξιά.
1: Τι τσακ, δεν θέλω τώρα εγώ. Άσε με, γιατί είμαι και πολύ προσεκτική στην οδήγηση και αυτά τώρα. Δεν θέλω, όχου, τι με βάζεις να κάνω. Δες τα εσύ.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Εσύ, κύριε, που τα κοιτάζεις, για πες μας τι είδες.
0: Καλλιρόης. Καλλιρόης, φούρνος, διπλοπαρκαρισμένο περιπολικό. Με αλάρμ, φάρους αναμένους και είχαν κατέβει να πάρουν καφέ.
1: Okay, με φάρους αναμένους.
0: Και αλάρμ.
1: Και αλάρμ.
0: Εκείνο το καφέ για κάποιο λόγο το επιλέγουν.
1: Και πάει, λέει, δίπλα, πρόσεξε. Και πάει, λέει, δίπλα μία μηχανή και τους κόβει κλίση.
0: Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Ψόφια. Αλλά ανοιχτή η καντίνα. 5-6 άτομα. Καντίνα Συγκρού. Τρία αυτοκίνητα, το ένα από τα τρία διπλοπαρκαρισμένο.
1: Τρία κιόλας. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις παρατηρείς ενώ οδηγείς?
0: Με την άκρη του ματιού μου.
1: Με την άκρη του ματιού.
0: Για να φάμε κλίση, ότι το πάει για να φάμε κλίση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Αγάπιος.
1: Ναι.
0: Ευστάθιος.
1: Σήμερα είναι ευσταθίας.
0: Ευσταθία.
1: Ναι.
0: Θεοπίστη.
1: Α, θεοπίστη, ναι.
0: Και θεόπιστος.
1: Και θεόπιστος. Μήπως και οι θεοπούλες στις αίρες γιορτάζουν σήμερα?
0: Αν έχουμε καμία θεοπούλα, μας ενημερώσει.
1: Είναι, θέλω να σου πω, είναι ένα όνομα το οποίο το συναντάς πάρα πολύ στις αίρες, το θεοπούλα. Οπότε, αν μας ακούνε και είναι σήμερα θεοπούλας, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Άμα γιορτάζει και η θεοπούλα, χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Διεθνή ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού.
1: Πανεπιστημιακού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και παγκόσμια ημέρα καθαρισμού.
1: Καθαρισμού, γενικός καθαρισμού.
0: Τώρα γενικός, λοιπόν, φαντάζομαι γενικός.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, πάρτε σκούπα και φαράσι και ό,τι σας ενοχλεί και είναι περιττό στη ζωή σας, φορτώστε το και ξέρετε εσείς.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μα για όλα τα επίπεδα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μα για όλα τα επίπεδα μιλάω εγώ, Γιώργο μου. Δεν μιλάω για τις γωνίες και τις αράχνες στο σπίτι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Αυτό πως το λέγανε οι τρύπες, βάλε φωτιά σου, ό,τι σε τρέσει, ό,τι σου καίει τη ζωή. Αυτό λέμε τώρα.
1: Περίπου. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κατά τα λοιπά, κυρία Καραμίτρου.
1: Κυρία Γρηγοριάδη, να σας ακούω.
0: Πού να ξεκινήσουμε,
1: έχει... Από πού να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε τώρα. Γιατί εδώ έχουμε πολλά. Τι να πούμε, το Φιντάν το χθεσινό.
0: Εντάξει.
1: Το Μπελέρι το χθεσινό. Τα καινούργια στοιχεία για το Μαζονάκι τα χθεσινά. Τα οικονομικά που μας έρχονται στο κεφάλι το ένα μετά το άλλο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, δεν ξέρω.
0: Νομίζω τα οικονομικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βέβαια έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι όλα μπροστά μας, έρχονται μπροστά μας, έτσι. Από διάφορες παράγοντες της αγοράς ακούω ότι πώς να συγκρατήσω εγώ τώρα την τιμή στο τάδε προϊόν με το πετρέλαιο τόσο, και εγώ παροχή υπηρεσιών με τις βενζίνες, πώς να το αυτό τόσο. Αρχίζω και ακούω διάφορα στις πολυκατοικίες, και τι θα γίνει με το καλοριφέρ και τι θα κάνουμε. Θέλω να πω δηλαδή, εδώ τώρα έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος, Γιώργο.
0: Και ένας χειμώνας μεγάλων ανατιμήσεων.
1: Αυτό.
0: Και ήδη οι οδηγοί ταξί, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ξεκίνησαν και έχουν βάλει κάποιες αυξήσεις στα κόμιστρα, οι οποίες τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται ακριβώς.
1: Θα μας πει η κυρία Πετράκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ταξί Αττικής, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Πετράκη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι αυξήσεις, τι είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, ναι.
2: Είναι διόρθωση.
1: Τι διόρθωση.
2: Διόρθωση. Όταν το 22 πήραμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, άλλαξε το τιμολόγιο μας. Έγινε λάθος εκτίμηση της fixed price του αεροδρομίου. Τι εννοούμε, τόσο καιρό τα 4 τελευταία χρόνια όλοι οι συνάδελφοι γυρνάγανε και κατεβαίνανε στο κέντρο πολλές φορές παίρνανε λιγότερα λεφτά από το κανονικό κόμιστο που μπορούσαν να πάρουν. Έγραφε το ρολόι μας 44, είναι τα πρόσθετα, ας πούμε τα 7 το λιγότερο που μπορούσε να πάρει σαν πρόσθετα, πηγαίναμε στα 51, εμείς εισπράταμε 40 ευρώ και φορολογούμασταν πολλές φορές βάσει του ρολογιού μας, γιατί το ρολόι δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε και να το διακόψουμε. Άρα με λίγα λόγια φορολογούμασταν περισσότερο και από αυτά που παίρναμε. Αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση της απόστασης και του αεροδρομίου και έπρεπε να διορθωθεί. Μάλιστα. Διορθώθηκε μετά από 4 ολόκληρα χρόνια.
0: Πόσο ήταν τώρα, πείτε μας καταρχάς, και πόσο θα πάει η τιμή και από πότε?
2: Λοιπόν, επειδή έχει βγει στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως, δηλαδή στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, είναι ενισχύει βέβαια από τη στιγμή από την Τρίτη που όλοι θα πάμε στους ταξιμετράδες μας για να το φτιάξουμε. Από την Τρίτη κανονικά, αλλά ισχύει κανονικά από και σήμερα που λέει ο λόγος.
0: Ήταν 40 ευρώ.
2: Ευρώ και πήγε στα 50. Το τιμολόγιο που ισχύει στο πρωινό, δηλαδή από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
2: Και το τιμολόγιο το βραδινό είναι από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, που είναι στα 65 από 55.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή που σαν αύξηση, ας πούμε, μέρη πήραμε, είναι στην αναμονή. Δηλαδή όταν είσαι στάσιμος μία ώρα και περιμένεις, εκεί θα υπάρξει διαφορά.
1: Πόση?
2: Το χιλιόμετρο.
1: Πόση?
2: Είναι 5 ευρώ από τα 15 ευρώ, πήγε στα 5 ευρώ, στα 20 ευρώ η αναμονή.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν κάθεσαι μία ώρα, το ρολόι σου θα γράψει. Τώρα στο χιλιόμετρο δεν έχει πάρει τίποτα, παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είναι στην ουσία η διόρθωση που είχε γίνει λάθος τότε.
1: Εντάξει, εσείς τι λέτε διόρθωση, για το κοινό είναι λεφτά όμως. Δηλαδή το καταλαβαίνω για εσάς και για τους επαγγελματίες και για τους οδηγούς και για αυτό. Τώρα λέμε για το κοινό. Είτε το λέτε εσείς
2: το
1: διόρθωση.
2: Κοινό όμως το έβλεπε. Το κοινό όμως το έβλεπε. Το δημοτικό κοινό που ήταν από το αεροδρόμιο και ερχόταν ή πήγαινε στο αεροδρόμιο, όταν έβλεπε στον συνάδελφο ότι έγραφε 45 ευρώ. Πολλοί από το επιβατικό κοινό δίνανε και μπουρμπάρο για να καλύψουμε τη χασούρα αυτή που εμείς είχαμε. Δηλαδή στην πράξη φαινόταν, δεν κάναμε κάτι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά στην αναμονή σας έδιναν 15 ευρώ, δεν σας έδιναν από μόνοι τους 20.
2: Η διαφορά μας είναι 0,08 λεπτά, δηλαδή δεν θα δείτε ιδιαίτερη διαφορά. Αν καθίσετε μία ώρα στο στάσιμο, Αν εσείς θέλετε να με κρατήσετε 2 ώρες απ' έξω από το σπίτι σας.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή συζητούσαμε και εδώ με τη Μίνα ότι η ενεργειακή κρίση που αναμένεται να μας πλήξει όλους περαιτέρω το χειμώνα ενδεχομένως και να αυξήσει μια σειρά από κόστη
1: μεταφορών, τα μεταφορικά.
0: Μεταφορικά. Εσείς σκέφτεστε κάτι τέτοιο?
2: Δεν ξέρω, σαν πρόταση της Ομοσπονδίας από ό,τι είδα ζητήθηκε κάποια αύξηση, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο αυτό που υπάρχει. Δεν νομίζω, έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,5 ευρώ και σε εκτές που συζήταγα με συνάδελφο στην Ήλο έχει φτάσει 2,70. Τα λειτουργικά μας έξοδα είναι πολύ πολύ περισσότερα και πρέπει κάπου να συζητηθεί μια λύση. Δεν λέμε αν να πάρουμε κάτι σαν αύξηση, πρέπει να δούμε μια λύση πραγματική και
1: δηλαδή,
2: να είναι
1: κύκλο
2: στο επιβατικό.
1: Δηλαδή,
2: όλα μας τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε.
1: Ναι, όχι, όχι. Η λύση που λέτε, πια, που σκέφτεστε, ποια μπορεί να είναι.
2: Αυτή τη στιγμή θα συζητηθεί μεταξύ Ομοσπονδίας και κυβερνήσεως. Η λύση. Να μπορούμε να, από το, τουλάχιστον το πρώτο λειτουργικό έξοδο είναι το καύσιμο. Κάτι πρέπει να γίνει με το καύσιμο. Δεν θεωρείται σωστό ένας σε έναν επαγγελματία, και όχι μόνο στους ταξιδίδες, σε έναν επαγγελματία οδηγό, ότι δεν βγαίνει για να πάει για καφέ, βγαίνει για δουλειά. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, μια σωστή επιδότηση εκεί. Για μένα, ας κατεβάσουν τους φόρους. Περισσότερους φόρους δίνουμε παρά στην ουσία είναι η καθαρή αξία του πετρελαίου μας.
0: Άρα, αν καταλαβαίνουμε, εσείς διεκδικείτε διευκολύνσεις σε πάση περιπτώσει από την κυβέρνηση, από το οικονομικό επίπεδο.
2: Δεν είμαστε απάνθρωποι.
0: Και όχι να αυξήσετε τις τιμές, λέτε.
2: Σαν Ομοσπονδία ζητάει 10 με 12% μια αύξηση. Αλλά σας λέω, δεν είμαστε απάνθρωποι. Είμαστε κοντά.
0: Ναι,
2: το λέει στην ανακοίνωσή της κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό είναι πάντοτε δίπλα μας. Άρα πάντοτε, και αν παρατηρήσετε όλα μας τα χρόνια, έχουμε σαν γνώμονα το επιβατικό κοινό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα θα κοιτάξουμε και τις ανάγκες τους και μετά θα κοιτάξουμε και τις οικογένειές μας. Γιατί και εμείς είμαστε επιβατικό κοινό και εμείς εκθεσιμοποιούμε μεταξύ, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο μας. Όλο αυτό το κάνουμε μια σωστή πρόταση και την συζητάμε με την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Κυρία Πετράκη, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς, αλλά υπάρχει περίπτωση αυτά που μας λέτε να τα διεκδικήσετε και πιο δυναμικά? Το έχετε σκεφτεί? Μπορεί να σας δούμε στους... Ακριβώς, μπορεί να σας δούμε και στους δρόμους, δηλαδή. Είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη σας.
2: Ότι είναι τακτική ανάγκη ώστε να μπορέσουμε, όχι η δικιά μας μόνο, κάθε κλάδος εκεί έξω, γιατί όταν όλα ανεβαίνουν, σκεφτείτε, σας λέω, τα λειτουργικά μας έξω πάρα πολλά. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι το πρωτεύον να κατεβούμε στους δρόμους, είναι το πρωτεύον να συζητήσουμε σωστά και να δώσουμε λύσεις. Εμένα αυτή είναι η σκέψη μου. Η σωστή λύση φαίνεται και το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα,
2: γιατί και ο κόσμος θα είναι κοντά μας, όπως είμαστε εμείς αυτό.
0: Εντάξει, απλώς ξέρετε, κυρία Πετράκη, τι γίνεται. Πέρα από τις διαδρομές στο αεροδρόμιο, τώρα που συζητάμε, και πέρα από τα δικά σας κόστη, επειδή έχει μπει και αυτή η ιστορία με το priority και κόντρα, το ξέρεις αυτό, Μίνα, έτσι. Priority και κόντρα priority, τελικά για να πας από
2: αυτό είναι από τις πολυεθνικές.
0: Με τις πολυεθνικές, αλλά όταν δεν βρίσκεις ταξί πουθενά, δεν ξέρω, και με τις πολυεθνικές και με τις άλλες.
2: Στην πληροφορά υπάρχουν ελληνικές εφαρμογές, οι οποίες το priority απλά το έχουν σαν ραντεβού όπως τα έχουν τα ραδιοταξί. Εμείς, εγώ προτείνω στον κόσμο.
0: Θέλω να πω, έχει γίνει και το ταξί πολύ ακριβό πια, έτσι, για έναν εργαζόμενο, για έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει μια ανάγκη.
2: Όχι,
0: μην μου λέτε, γιατί το παίρνει η σύζυγός μου κάθε μέρα. Και κάθε μέρα έρχεται με μείον 30 ευρώ για να πάει από τους ζωγράφους στη Συγκρού. 15 και 15 με το priority. Γιατί αλλιώς δεν βρίσκει, δηλαδή. Δεν σας το λέω.
2: Κακώς να βάζουμε τα ράδιο ταξί μας. Είναι μια πολύ ωραία οικογένεια. Μπορείτε να την αγκαλιάσετε όλος ο κόσμος. Και πολύ ευχαρίστως εξυπηρετούμε. Εγώ εξυπηρετώ παντού. Εγώ δουλεύω σε ράδιο ταξί και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ειδικά από αυτές τις οικογένειες των ράδιο ταξί, κάνουν το καλύτερο.
0: Μακάρι. Απλώς καταλαβαίνετε ότι κι άλλος, αν μένει στο, περιμένει στη γραμμή 20 λεπτά, αναγκάζεται και κάνει την άλλη κίνηση και τέλος πάντων.
2: Μπορεί να κατεβάσει την ελληνική εφαρμογή που να την βρει και υπάρχει μόνο στην περίπτωση του ραντεβού.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, ήταν
1: σας
0: η κυρία
1: Όλγα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Πετράκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Σου βάλα τραγουδάκι. Για, ναι. Για να περιγράψεις αυτή την εικόνα που θα σου δείξω στο κινητό μου.
1: Εγώ να την περιγράψω.
0: Εσύ θέλω να την περιγράψω.
1: Επειδή είμαι καλή στις περιγραφές.
0: Επειδή θα καταλάβεις γιατί. Δέστη και πες μου. Δέστη και πες μου. Τι βλέπεις. Τι
1: ναι,
0: βλέπεις.
1: Λοιπόν, ναι. Στην έστειλε κάποιος.
0: Είναι story της Μαριαλένας και της Ευγενίας θα σου δείξω μετά.
1: Ωραία.
0: Το συναδέλφων μας από τους
1: είναι ο ουρανός, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πορτοκαλο. Να γίνω.
0: Να γίνεις.
1: Να γίνω. Είναι πορτοκαλο, κόκκινο, γκριζό. Αυτό.
0: Μαύρος.
1: Όχι και μαύρο, Γιώργο. Το μαύρο το βλέπεις τώρα κι εσύ.
0: Κάτσε, μπω και στην Ευγενία.
1: Έλεος δηλαδή.
0: Εδώ, γιατί τη είδα πριν.
1: Συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Η Ευγενία τώρα, δηλαδή, γιατί σου στείλανε αυτή τη φωτογραφία.
0: Story στο Instagram, μην αλλά εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ τα κορίτσια από αυτό που είδανε πάνω από το κεφάλι τους που το τραβήξαν φωτογραφία και το ανεβάσαν στο Instagram.
1: Αυτό τι είναι τώρα. Είναι άδειος ο δρόμος, σκοτεινός και είναι πορτοκαλογκρίζος.
0: Συναισθήματα έχεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και δηλαδή, αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Από αυτή τη μαγική εικόνα, τον άδειο δρόμο.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Δεν συγκινείται.
1: Όχι. No mercy.
0: No mercy. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα των φίλων μας εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η Τασούλα μας λέει καλημέρα και καλή Κυριακή από τις Σέρες. Καλημέρα, Τασούλα μου.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Ο Billy the Greek. Καλημέρα. Το έστειλε και χθες, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Γεια σου, ρε Billy.
0: Ο Billy the Greek.
1: Ο Billy the Greek. Κάτι θα ξέρει.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Δυστυχώς σήμερα δεν θα σας ικανοποιήσω, μιας και δεν κατέβηκα, λέει, την λεωφόρο της αμαρτίας.
1: Ποια είναι η λεωφόρο της αμαρτίας?
0: Συγκρού. Οπότε λέει ούτε ρεπορτάζ από τις καντίνες, ούτε από τις λειτουργίες. Φαντάζομαι όμως, λέει, τα καλύτερα. Καλή εργασία σε όλους και όλα και όλες, κυρία Μίνα.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ έχουμε και κάτι γκρίνιες βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος καταρχάς, ο φίλος μας, λέει καλημέρα σας.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λέω πολλά ψέματα, καλημέρα.
1: Αχ, και θα σε ρώταγα, Γιώργο. Ο Λέω πολλά ψέματα έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα.
0: Η Καριώτης.
1: Ναι, ναι. Είχε πάρα πολύ καιρό να μας στείλει μήνυμα και είχα ανησυχήσει. Θα σε ρωτούσα σήμερα.
0: Λέω πολλά ψέματα, λοιπόν. Καλώς το να, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι μας έλειψες.
1: Ναι, μας έλειψες. Δεν το ξανακάνεις αυτό.
0: Εγώ ποτέ έρχομαι Αθήνα, λέει, παίρνω και ένα ταξί χωρίς λόγο μόνο για να μάθω ειδήσεις και παρασκήνια της εσωτερικής πολιτικής κοινής.
1: Απ' τους οδηγούς τα μαθαίνει, ε. Δίκιο. Καλά κάνει.
0: Γκατζόλης, καλημέρα σας. Άντε να αρχίσουν να απεργήσουν οι ταξιτζίδες, να αδειάσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας από αυτούς, να λασάνουμε λιγάκι. Και ο Γιάννης, κύριοι δημοσιογράφοι, αν θεωρείτε ακριβό το ταξί να πηγαίνετε με τα μέσα, εσάς δεν σας ρωτάμε για τις αυξήσεις του μισθού σας. Και ο Γιάννης ταξιτζής πρέπει να είναι.
1: Όχι δα.
0: Κάτι κατάλαβα. Κάπου πήγε το μυαλό μου. Και ο Κώστας υποθέτει ότι στο πεντάρικο είναι μέσα και τα διόδια της Αττικής Οδού. Σωστά. Πάμε διαφημίσεις γιατί μας κάνει νοήματα ο κύριος Παπαγιαννάκος και επιστρέφουμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα.
3: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές φορές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το Γερμανικό Κοινοβούλιο με αναμέτρηση για το Σμερφυγείο Μανίλα με τους ψηφοφόρους του Βερολίνου και του Μανιέμπουργου ψηφική πολεμονία και του μεταπροσέρχονται στις κάλπες. Λίγες μόλις εβδομάδες στις κάλπες μετά την εκλογική λέγα του μακροδεξιού κόμματος με την εκλογική για τη Γερμανία της Οικονομίας Ανχαλτική και τη Γερμανία της Τέλος για την Ιταλία η επιχείρηση διάσωσης τέλος για την Ιταλία η επιχείρηση διάσωσης τέλος για την Ιταλία η επιχείρηση διάσωσης τέλος για την Ιταλία η επιχείρηση διάσωσης εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν το βράδυ σε ασφαλέ σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονο στύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάνκερ πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε χθες τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει να φως σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ορίστε. Το ήθελες και έγινε πράξη. Τι κάνεις, ηρωνεύεσαι το μεγάλο χόρν.
1: Πλημμυρίζω συναισθήματα. Πώς θα το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Απλά δεν είναι καλή φωνή μου.
0: Είναι δυνατόν. Άκου βρε, άκου να συγκινηθείς βρε, άκου, άκου, άκου βρε, άκου. Άκου βρε μπουμπούνα, άκου, άκου.
1: Μπουμπούνα.

0: Γιώργο, αυτό είναι ένα τραγούδι ύμνο στον έρωτα.
1: Προφανώς και στον ουρανό. Και τώρα για τον ουρανό δεν της έλεγα πριν. Τι ωραία που είναι τα χίλια χρώματα, τα σύννεφα. Πήγαμε μέσα, της είπαν τα κορίτσια, εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα αποκαλύψουμε ότι ο ουρανός για να είναι όμορφος πρέπει να έχει σύννεφα. Όπως και η ζωή μας.
0: Ο ουρανός, Γιώργο, για να είναι όμορφος πρέπει να τον κοιτάζουν δύο ζευγάρια μάτια.
1: Ωραία.
0: Τάπα.
1: Και εγώ με τα γυαλιά μου τον κοιτάζω τέσσερα ζευγάρια μάτια.
0: Τάπα, κύριε Παπαγιαννάκο, τάπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τάπα.
0: Τάπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σοβαρά μας.
0: Τώρα πάμε στα σοβαρά μας.
1: Γιατί έχουμε καλέσει την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως,
1: αλλά νομίζω η κορονίδα όλων αυτών είναι τα ελληνοτουρκικά.
0: Και οι δηλώσεις του Φιντάν. Καλημέρα, κύριε Κλάψη, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ, εσείς?
0: Τις δηλώσεις Φιντάν χθες φαντάζομαι τις είδατε, ναι. Τις ακούσατε. Ναι. Πώς τις σχολιάσετε, πώς τις είδατε?
2: Είναι
0: δεν
2: ακόμα,
0: είμαστε,
2: ναι,
0: λέει, υπέρ της δημιουργίας έντασης, έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν αποδεχόμαστε, λέει, σε καμία περίπτωση στρατιωγοποίηση των νησιών. Κάνουμε, λέει, προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές, λέει, χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, διότι, λέει, η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς.
2: Είναι ένας κρίκος στις πολλές δηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών που έχουν οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάλι σε μια κατάσταση έντασης παρόμοια με εκείνη που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν δηλαδή την περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών.
0: Ναι, αλλά εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Κλάψη, όταν έρχεται ο Φιντάν και λέει στη δήλωσή του, το έχουμε πει πολλές φορές, ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός, το ουσιώδες είναι η ειρήνη. Εδώ μιλάμε για μια δήλωση η οποία είναι εξωφρενική.
2: Είναι μια έμεση απειλή στην πραγματικότητα.
0: Σαφέστατα.
2: Περί αυτού πρόκειται.
0: Βέβαια.
2: Στην πραγματικότητα ο κ. Φιντάν λέει ότι αν η Ελλάδα δεν κάνει αυτά που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι σωστά, θα έχει να αντιμετωπίσει την τουρκική ισχύ, είτε μια πολεμική αναμέτρηση, κάτι τέτοιο, ένα θερμό επεισόδιο κτλ. Άρα στην πραγματικότητα εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα συνηθίσουμε με την έννοια ότι θα μας τα επαναληφθούν και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Η Καθημερινή πάντως σήμερα στην πρώτη της σελίδα, κύριε Κλάψη, αναφέρει ότι με ανακοίνωσή της, την οποία θα αναφέρεται ότι πλοίο υπογαλλική σημαία θα πραγματοποιήσει έρευνες και σε μη οριοθετημένη περιοχή για την πόντιση του καλωδίου, θα ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη και η Τουρκία για την επανέναρξη των εργασιών για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση για την πόντιση του καλωδίου.
2: Νομίζω ότι θα προχωρήσει για αυτή η όλη προσπάθεια. Φυσικά. Έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ δύσκολο πια να κάνει πίσω. Και αυτό δεν αφορά πια μόνο την Ελλάδα, έτσι, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Έχουν εμπλακεί τρίτα μέρη με σημαντικότερο ρόλο τη Γαλλία. Άρα και σε προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού μιλάμε στην Ελλάδα, θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να μην προχωρήσει πια στην υλοποίηση με τον άλλον τρόπο των εξαγγελιών. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Με ποιον τρόπο δηλαδή η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αυτή την...
1: Αυτό που είπε η Μίνα είναι σημαντικό. Τώρα αυτό που διάβασα από το πρωτοσέλιδο, το άκουσα πολύ προσεκτικά, θα ενημερωθεί και η Τουρκία.
2: Η Τουρκία
0: είχε πει από την αρχή, αν θυμάστε, κύριε Κλάψη, ότι εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε για κάθε κίνηση στην περιοχή. Και τώρα λοιπόν έρχεται η γαλλική εταιρεία που θα συμμετέχει και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα βγάλουμε μια ανακοίνωση που θα λέμε ότι ξεκινάμε στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνει η Τουρκία, αλλά το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτή τη φορά τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θυμάστε τι είχαμε κάνει την άλλη φορά, έτσι?
2: Η Τουρκία από την αρχή δεν είχε εναντιωθεί στην ίδια την πόντιση του καλωδίου, γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο να το υποστηρίξει και διεθνώς. Υποστηρίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η άδειά της και ότι αυτή η μεγαλόκαρδη καθοσύνη δεν θα έχει πρόβλημα στο να τη δώσει αυτή την άδεια.
1: Ναι, αλλά αν ζητηθεί η άδειά της, δημιουργείται τετελεσμένο.
2: Η πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να εμπεδώσει την αντίληψη ότι εδώ υπάρχει μια ζώνη τουρκική, μια ζώνη τουρκική, στην οποία για να γίνει οτιδήποτε θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να ζητούν την τουρκική άδεια. Ναι. Δηλαδή, το τουρκολιβικό μνημόνιο εφαρμόζεται στην πράξη. Περί αυτού πρόκειται.
0: Πράγμα δηλαδή, θέλει να κάνει τον ΤΑΗ που να τη ζητάνε την άδεια για οτιδήποτε οπουδήποτε, να το πούμε έτσι απλά.
2: Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η τουρκική στρατηγική γενικώς. Δηλαδή, η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως ένα περιφερειακό ηγεμόνα. Όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την περιφέρεια.
0: Αυτό εμείς λέμε για τα δικά μας.
2: Στην πραγματικότητα θέλει να εμπεδώσει την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται καμία απόφαση που επηρεάζει άμεσα ή άμεσα την Τουρκία ή τέλος πάντων που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή χωρίς να υπάρχει τουρκική έγκριση.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που κλιμακώνει τώρα τη ρητορική της η γειτονική χώρα εναντίον μας. Ή έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με όλα τα υπόλοιπα, ή είναι η πόντης του καλωδίου?
2: Είναι όλα
1: γιατί
2: μαζί.
1: Γιατί οι Τούρκοι ξέρετε ότι πάντα όταν λένε κάτι έχουν ένα λόγο που το λένε και έχουν σκεφτεί κάτι για το μέλλον.
2: Είναι όλα μαζί. Να. Και σίγουρα ένα από τα στοιχεία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιδρά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και η σύσφυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ σε αντιδιαστολή με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ανταγωνιστικά, το θεωρεί απειλή για τη δική της ασφάλεια, πιστεύει ότι με έναν τρόπο δημιουργείται μια συνθήκη περικύκλωσης στρατηγικής της Τουρκίας λόγω της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και σε αυτό αντιδρά σφορά και θα συνεχίσει να αντιδρά. Δεν είναι δηλαδή μια περιστασιακή κατάσταση, είναι κάτι το οποίο θα μας συντροφεύσει πιστεύω για μακρόχρονο διάστημα.
0: Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη εποχή πιστεύετε για τα 12 μίλια? Μήπως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Είναι καλό ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω, πολλά λέγονται για το τι έχει προετοιμαστεί. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και τμηματικά. Ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο. Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό νότια της Κρήτης, που είναι και μια επίμαχη περιοχή, με την έννοια ότι εκεί είναι η περιοχή κατά βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα θα δηλώναμε ότι όχι μόνο το αναγνωρίζουμε, αλλά ότι και στην πράξη το αναιρούμε σε συνδυασμό και με την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία. Ίσως έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα, εάν κάναμε την επέκταση των χωρών.

0: την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία. Ίσως είναι μια, ίσως έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Εάν κάναμε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε όλη την ζώνη και στο Αιγαίο δηλαδή, πολλά από αυτά που λέει η Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ, για θαλάσσια πάρκα κτλ. Θα είχαν χάσει απλώς το νόημά τους, διότι πολύ απλά δεν θα συζητάγαμε για ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αλλά για ζώνες εθνικής κυριαρχίας, πέραν των οποίων θα είχαμε πια συζήτηση για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα κτλ. Αν λάβουμε υπόψη τις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν στο Αιγαίο, στο μέγιστο βαθμό το πρόβλημα πια δεν θα υπήρχε. Γι' αυτό και αντιδράει η Τουρκία και τώρα, από το 1973-74 στην προοπτική επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο και την εικόνα, που, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και εκεί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς των Χούθης στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σε κάποιες δεξαμενές της Αράμκο, που ήταν, αν κατάλαβα καλά, για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών εκεί στο αεροδρόμιο. Και πάμε ακόμα ένα βήμα περαιτέρω, την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, να μας πείτε, διότι βλέπετε που έχουν εκτοξευτεί οι τιμές των καυσίμων
2: και της οικονομικής κρίσης.
1: Ακριβώς, και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα?
0: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι η τιμή του πετρελαίου δεν θα μειωθεί, δεν θα πέσει. Και μάλλον θα πάρει την ανηφόρα, σίγουρα δεν θα πάρει την κατηφόρα. Αυτό, όπως εύκολα μπορεί οποιοδήποτε να αντιληφθεί, επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, διότι μας αρέσει δεν μας αρέσει, το πετρέλαιο είναι στη βάση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, οι μεταφορές, η παραγωγή κτλ. Βασίζονται στο πετρέλαιο. Άρα οτιδήποτε επηρεάζει την παραγωγή και τη διανομή του πετρελαίου έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Μικρό κομμάτι αυτής της οικονομίας είναι και η Ελλάδα, οπότε αντίστοιχα και εμείς έχουμε να επηρεαστούμε αρνητικά. Το πρόβλημα εδώ, το μεγάλο κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχει και προοπτική απεμπλοκής από αυτή την ιστορία. Δηλαδή έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, διαρκεί 7 μήνες περίπου, και η κατάσταση ολοένα και επιδεινώνεται. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν πρώτου πολέμου. Το θέμα, ας πούμε, των στενών του Ορμούζ, τώρα των στενών του Άντεν, εκεί μεταξύ Ιεμένης και Αφρικής. Είναι θέματα τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων.
2: Πάντως τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, κύριε Κλάψη.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Τα στενά του Ορμούζ είναι πρόβλημα που προέκυψε μετά τον πόλεμο. Είναι πρόβλημα του πολέμου. Δεν το είχαμε αντιμετωπίσει προηγουμένως. Και ούτε καν, όχι μόνο το κλείσιμο δεν το είχαμε αντιμετωπίσει, ούτε την αξίωση του Ιράν να επιβάλλονται τέλη ή ξέρω εγώ να υπάρχει κάποιος έλεγχος.
2: Όλα αυτά
0: είναι εντελώς καινούργια πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για τους Χούθη. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά αποσυντονίζουν και το παγκόσμιο εμπόριο και δημιουργούν και μια κατάσταση ανασφάλειας γενικότερης. Η εμπειρία δεν λέει ότι ο αποσυντονισμός, η αποδιοργάνωση παίρνει για να αντιμετωπιστεί τόσο χρόνο όσο και το ίδιο το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αν υποθέσω, θεωρητικό είναι αυτό, ότι αύριο το πρωί σταματούσε ο πόλεμος, πάλι δεν θα επανέρχονταν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση έτσι μαγικά από τη μια στιγμή στην άλλη, θα έπαιρνε πάλι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά.
2: Πάντως θα σας θυμίζω ότι η Wall Street Journal έγραφε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το 29. Ένας πόλεμος δηλαδή ο οποίος μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 29, φανταστείτε μετά και πόσο χρόνο θέλει για να επανέρθει η κατάσταση
1: στα φυσιολογικά,
2: σε μια ισορροπία. Εγώ θα πω τα φυσιολογικά.
0: Θέλει πάρα πολλούς μήνες, αν όχι χρόνια, για να επανέλθει. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει. Ας πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο.
2: Όχι, αυτό, γιατί ο πρόεδρος στην αρχή έλεγε για κάτι εβδομάδες, μετά έλεγε μισό λεπτό μέχρι το βράδυ τον έχω τελειώσει. Μετά υπέγραφε συμφωνίες, μετά την είχε υπογράψει τη συμφωνία. Να τι, εδώ την έχω. Τα θυμάστε όλα αυτά, φαντάζομαι.
0: Αν αφήσετε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς την επίτευξη ή μη επίτευξη συμφωνίας, ως προς τους στόχους, ως προς τα αποτελέσματα, ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, που νομίζω ότι είναι μνημείο έτσι, αντιφατικότητας.
1: Και τώρα ενδέχεται να έχουμε για πρώτη φορά συμμαχία Ισραήλ με μουσουλμανική χώρα, με τη Σαουδική Αραβία, υπό τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ. για να χτυπήσουν την Ιεμένη, τους Χούθης της Ιεμένης. Μάλιστα λοιπόν, πολλά επεισόδια ακόμα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: κύριε Κράψη.
1: Ήταν ο κύριος Αντώνης Κράψης, διεθνολόγος.

0: Και κάπου εδώ να σας θυμίσουμε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο Τσέπης στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχτεί. Η σειρά θα έχει και μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται, συγγνώμη, μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30. Κρατήστε την ώρα το απόγευμα στον Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο έρωτας μεταξύ όλων των άλλων είναι και σύγκρουση.
0: Τι σε έχει πιάσει?
1: Είναι και απόγνωση.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό, τι σε έχει πιάσει?
1: Πάντα έτσι είμαι.
0: Πάντα έτσι είσαι.
1: Ναι, μην νομίζεις. Έτσι είμαι κουρδισμένος.
0: Αυτό
1: είναι το σετάρισμα.
0: Είναι κατασκευαστικό δηλαδή το, ναι, το
1: αυτό
0: θέμα.
1: Είναι, αυτό είναι. Το παίρνεις,
0: αυτό είναι.
1: Ή το παίρνεις, ναι, ή το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Τότε να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις,
0: μήπως πρέπει να κάνεις ένα πέρασμα από το σύριαλ Αντώνιος και Κλεοπάτρα?
1: Άμα δεν θα μπορώ να διαχειριστώ.
0: Τι δεν θα μπορώ να διαχειριστώ. Ποιο?
1: Αυτή την κόντρα μέσα στον έρωτα.
0: Άντε καλέ που δεν θα μπορείς εσύ να το διαχειριστείς.
1: Ο έρωτας είναι πόλεμος, Νότι. Ο έρωτας είναι μάχη που θα τη χάσεις έτσι κι αλλιώς στο τέλος.
0: Α, λόγια μεγάλων ανδρών.
1: Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Λόγια μεγάλων ανδρών. Λόγια του Γιώργου Γρηγοριάδη.
1: Λόγια του Γιώργου Γρηγοριάδη. Ο έρωτας είναι αποσύνθεση.
0: Αποσύνθεση. Τι ακούω, Χριστέ μου, Κυριακάτικα, τι ακούτε και εσείς, κυρίες και κύριοι?
1: Τώρα, κοίταξε, ξέρεις γιατί μου συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί σου συμβαίνει?
1: Είδα τον ουρανό γι' αυτό.
0: Άντε πάλι με τον ουρανό.
1: Ο ουρανός.
0: Τα έχει βάλει με τον ουρανό σήμερα, κύριε Παπαγιαννάκο μου. Τα έχει βάλει με τον ουρανό.
1: Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, ναι, ο ουρανός δικός μου και η θάλασσα στα μέτρα μου. Πώς να σοπάσω μέσα μου τις ομορφιές του κόσμου.
0: Η θάλασσα στα μέτρα σου.
1: Και ο ουρανός δικός μου.
0: Α, μιλάμε ότι ο άνθρωπος. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος. Καταλαβαίνεις με τι τα έχει βάλει τώρα.
1: Αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Oh, άστα. Μου.
1: Να σου πω τώρα, να πάμε λίγο στα σοβαρά, γιατί μου έκανε μια φοβερή εντύπωση εχθές.
0: Ναι.
1: Αυτή η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας,
0: ναι,
1: να μην βγαίνουν τα μέλη του και να τοποθετούνται και να μην απαντούσε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: επειδή λένε, ναι, τρέχει εισαγγελική έρευνα, όχι σε βάρος του, για το αν προκύπτουν ευθύνες για κάποια μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εμένα πάντως θέλω να σου πω ότι, ναι, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί όσο μιλάνε τόσο εκτίθενται.
1: Σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς είναι σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί εγώ τώρα θέλω να σου πω, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα, το οποίο θέλω να το θέσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν έχω να το θέσω σε κανέναν τους, γιατί κάνουμε προσκλήσεις απανωτές για να έρθουν στην εκπομπή να τους θέσουμε τα ερωτήματα και δεν έρχονται. Κανένας τους. Ούτε από το ΔΣ, ούτε από τους δικηγόρους τους, για αυτό το λόγο που σας είπε ο Γιώργος. Εγώ λοιπόν θα το θέσω τώρα αυτό το ερώτημα δημόσια, θα το θέσω και στην εκπομπή όμως μετά. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το ερώτημα?
1: Για πιστεύω, βέβαια.
0: Άκου. Θυμάσαι, διαβάζοντας το πόρισμα της Επιτροπής όταν μπήκαν σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου, που έλεγε ότι βρήκαν τους φακέλους των ασθενών και μέσα στους φακέλους δεν υπήρχαν οι εξετάσεις τους πριν κάνουν την οποιαδήποτε θεραπεία.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, mm-hmm. Γιώργο. Τις προηγούμενες φορές που είχαν πάει να κάνουν έρευνα σε αυτό το ιατρείο, mm-hmm. φακέλους ασθενών είχαν βρει?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε, αλλά επειδή υπάρχει κάποια... δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτό? Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Είχαν βρει τότε εξετάσεις ασθενών που να είχαν κάνει τις εξετάσεις τους πριν υποβληθούν σε κάποια θεραπεία? Πάντως, δεν είχαν... πάντως από το αποτέλεσμα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχαν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει για την οικονομία της συζητήσεως, όταν τους χαρακτήρισε ο γιατρός, στη δικαιοσύνη τότε, σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι τότε δεν είχε ψαχτεί πολύ. Έχω δίκιο?
1: Απόλυτο.
0: Πού θα το πω εγώ το ερώτημά μου αυτό που δεν έρχεται κανένας?
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Θα το πω στο ραδιόφωνο. Έτσι. Και θα το πω και στην τηλεόραση. Και ας βγει λοιπόν κάποιος να μου απαντήσει.
1: Εν τω μεταξύ, χθες διάβασα μετά την καταγγελία που βγάλαμε του ανθρώπου ο οποίος είχε πάει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιατρικές πράξεις εκεί και του είπαν ότι έχει μικρόβια στο αίμα και ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο και τελικά δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω λοιπόν χθες. Ναι. Πηγές, λέει, από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, αναφέρουν ότι, ναι, πήγανε και κάναν έλεγχο στο ιατρείο 6 φορές, 5 φορές, 6 φορές, μετά από τηλεφωνική καταγγελία ασθενούς. Μετά την καταγγελία που βγάλαμε εμείς στην τηλεόραση. Ενώ κάτι τέτοιο τις προηγούμενες μέρες δεν είχε αναφερθεί πουθενά. Και θυμάμαι ότι έβγαινε και ο κύριος Πατούλης και ο Υπουργός Υγείας και λέγανε δεν είχαμε καμία καταγγελία.
0: Να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ιατρείο. Να σου κάνω εγώ λοιπόν, ναι, μια ερώτηση. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν βγαίνουν γιατί ξέρουν ότι θα εκτεθούν περισσότερο. Και πώς φτάσαμε να έχουν κάνει, Γιώργο, 6 λοιπόν ελέγχους σε ένα ιατρείο στο οποίο ένας άνθρωπος τελικά πεθαίνει? Και στο οποίο πηγαίνουν και βρίσκουν φακέλους ασθενών στους οποίους δεν έχουν υποβληθεί ποτέ εξετάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Μήπως λοιπόν η έλεγχη ήταν τσατραπάτρα που λένε και στο χωριό μου, στο Δρυμόνο Αιτωλοκαρνανίας?
1: Έλεγχη για τον έλεγχο.
0: Αγιά σου.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσο.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Βελανών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Αγία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαυσον εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουράνιων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
1: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σακράτη, το ευλογημένης εκ δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

γεννημένης εν δόξου της ποιήνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων γονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθο. Το κράτος και στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

Θεία η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγιών μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλήτους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλαθόμενε, σι δόξαν να θέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμε, Κύριε ελέησον, ότι θα άξω στους συνδεμένους τις αρχικές και τις μέσες και των έτσι ψεύδων και προσεγγίσεις της ελληνικής υποσυρεύει τις δόξες και τους λογαρτίας των Ισπανίων.

Δαβίδ και Πάσχεν Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς τιμονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού του, των κοπιών, των κυψαλών, των κεφάντων, των προσαρτών, των εισενθίαν μυσταγωγία τάφτην, των μακαρίων και εμνήστων κυτόρων, ανακοινηθών, των ρητών αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών και τα σπιχάς των κυκοιμημένων δούλων του Θεού, των ετήμη κρατιασική καταστροφή ηρωικώς αγωνισαμένων, μνης

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
3: Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Frictoria.com. Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
4: Frictoria.com. Data Center Services.
6: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
4: Frictoria. Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com. Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
1: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night, all night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

πάει τη στέγη. Το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες. Να μάθω όλα εκείνα που ποτέ

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.

Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι μια μαύρη μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας 82χρονος κατέληξε εδώ στην πλάση της Βουλιαγμένης. Είχε προηγηθεί έντονος καυγάς για μία εξαπλώστρα, αυτό λένε πληροφορίες. Ενώ ένα παιδί μόλις 14 ετών δίνει μάχη στο νοσοκομείο, ξυλοκοπήθηκε από ένα συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Δύο διαφορετικά περιστατικά, δύο ιστορίες βίας με αφορμές που μοιάζουν ασήμαντες μπροστά σε αυτό που τελικά συνέβη. Και φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να τα αντιμετωπίζουμε απλώς ως ένα σημείο των καιρών. Είναι κάτι βαθύτερο αυτό που συμβαίνει, κάτι που έχει ριζώσει μέσα στην κοινωνία μας και εκδηλώνεται όλο και πιο συχνά με θυμό και βία. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Τρία λεπτά μετά τις 2 πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος κατέληξε μετά από καυγά που φέρεται να ξεκίνησε για μία εξαπλώστρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ανίποτε τραγωδία και στη Χαλκιδική, έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Ο ενήλικος σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί ρήξη νεφρού. Βάρης ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην περιοχή του Διονύσου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε πάνω σε κυκλίδωμα. Δυστύχημα και στις Σέρες, 40χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ανοιχτό αφήνει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγείλει επίσης παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για απόκρυψη της πραγματικότητας των κατηγορητών. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να έχει γραφτεί το κείμενο από AI, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωπο πολιτικού κόσμου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Με προσωπικές αναφορές την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος. Κρίσιμες κάλπες σήμερα στο Βερολίνο και το Μεγλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η πολιτική Μέρτς βρίσκεται στην ουσία στο επίκεντρο μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στις αντίστοιχες εκλογές προημερών σε Σαξονία και Άνχλατ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και τέλος στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική, αν και έχει συννεφιά να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ανάλογη εικόνα και αύριο, με τον υδράργυρο ακόμη και στους 31, αλλά από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, έρχονται βροχές και το φθινόπωρο φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να μας θυμίζει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Να ξεκινήσουμε με μια υπενθύμηση για όσους πρόκειται να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τις 11 το βράδυ παραμένουν κλειστές για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, σήμερα τουλάχιστον το κέντρο παραχωρεί λίγο περισσότερο χώρο στους πεζούς και εμείς οδηγοί χρειάζεται απλώς να έχουμε κατά νου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην πρώτη μας είδηση, πριν από λίγο μάθαμε για έναν καυγά με τραγική κατάληξη. Η αιτία, όπως φαίνεται, αλλά θα μας τα πει και ο Μάριος Γιαννόπουλος που βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην πλάση της Βουλιαγμένης, η αιτία είναι μία ξαπλώστρα. Να δούμε λοιπόν, Μάρη, με τη βοήθειά σου, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζεις.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, για μία ξαπλώστρα, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Καταρχάς, ξεκίνησαν, βασικά υπήρξε διαπληκτισμός στην αρχή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 82χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ασκληπιό της Βούλας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, ο 76χρονος συνοδευόταν και από μία 21χρονη, όπως έχει δηλώσει, είναι φίλοι του. Έχουν προσαχθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο 76χρονος, η 21χρονη, αλλά και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού εδώ στην Πλάζα Βουλιαγμένης. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
0: Συγγνώμη, διακόπησα, πες μου, σε παρακαλώ, Μαρία.
1: Κάτι νεότερο προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν μιλήσει εδώ, είναι κάτι πρωτάκουστο. Για εκείνους δεν έχω ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια ώρα που, όπως δηλώνουν, επειδή υπάρχει αραιή κίνηση, υπάρχουν και αρκετές ξαπλώστρες. Δεν ήταν ότι υπήρχε διαθεσιμότητα, όπως μας είπαν εκείνη την ώρα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι Κυριακή, δεν έχει πια, δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Άρα, ναι, είναι λογικό αυτό που λες εσύ και όλοι οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν υπήρχε θέμα έλλειψης. Ήταν προφανώς κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μένει να δούμε πώς και τι έγιναν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την τραγωδία. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί σημειώθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα το ακούσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση που έδωσε νωρίς στη Φέιμα Βαργάνη σήμερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα και κυρίως τι φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλεί Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σαφώς, Κορίνα Γεωργίου, μαζί μας, αυτό κάθε άλλο παρά θετικό το λες. Ένα σενάριο που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε, δηλαδή την Ουάσιγκτον να λέει στους Αμερικανούς πολίτες να φύγετε από τις χώρες τις συγκεκριμένες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Το θυμόμαστε αυτό λίγο πριν ξεσπάσει αρχικά ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, άρα και τότε είχε σημαίνει συναγερμός. Πάντως το βέβαιο είναι πως διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπες και εσύ και θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ κατεγράφησαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό κόλπο. Τώρα, στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας κατέγραψαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου, ενώ χθες πυκνός μαύρος καπνός κατεγράφει να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρει ότι επλήγει δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Να πούμε βέβαια πως οι αντάρτες Χούθη λίγο αργότερα, χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και μη επανδρομένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον ευαίσθητων εγκαταστάσεων, έτσι τις χαρακτήρισαν στο Ριάντ, και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο στο Γιαμπού. Τώρα, στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση, όπως είπαμε, τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα όμως, και έχει ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ισχυρίζεται πως θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη. Όπως είπε μάλιστα, οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν αυτό συνέβαινε θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους. Και να κλείσω, Χριστίνα, λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς θα τεθεί και το ζήτημα αυτό σε μέγιστη προτεραιότητα.
0: Και αναμένουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης σε μια στιγμή που ο πλανήτης πραγματικά, στον πλανήτη, έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι απρόβλεπτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, την εικόνα από την Αμερικανική Πρωτεύουσα μετέφερε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Ο πρόεδρος θα επέστρεφεται την Κυριακή το βράδυ από το Camp David, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πήγε για να αποφασίσει με τους συνεργάτες του τι θα κάνουν με το θέμα των Χούθη. Η Αμερικανική Προεδρία δεν έδωσε εξηγήσεις για την πρόορη επιστροφή του Προέδρου. Ξεκίνησαν οι φήμες μόλις ανακοινώθηκε. Το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε ένα αεροσκάφος κοντά στο Camp David, όπου βρισκόταν ο Πρόεδρος. Ένα μαχητικό F-16 ανέκοψε την πορεία αυτού του αεροσκάφους, διότι εισήλθε σε απαγορευμένο εναέριο χώρο λίγο πριν. Το State Department εκδόσε ταξιδιωτική οδηγία για όλη τη Μέση Ανατολή. Κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εντός της περιοχής να επανεξετάσουν σοβαρό το ενδεχόμενο ταξιδιού τους εκτός της περιοχής αυτής. Δηλαδή ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Μια υπόθεση είναι ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να βοηθήσει σε Σαουδική Αραβία, διότι οι Χούθη το Σάββατο κατάφεραν και χτύπησαν ακόμα και εγκαταστάσεις της Αράμκο, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο, μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ίσως πλουσιότερη, δεν είχε φροντίσει να έχει αντιεροπορική άμυνα, να έχει προφανώς επιθετικά μαχητικά. Η Τουρκία και το Πακιστάν που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια, κάπου το ξέχασαν.
0: Και από τη Μέση Ανατολή πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, για τη νέα κλιμάκωση με τους Χούθη. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τον έχει φέρει δηλαδή εδώ και μέρες, το φόβο για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, κατ' επέκταση στα καύσιμα και μετά, ας μην γελιόμαστε, στα προϊόντα, αυτά τα βασικά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν πάρει ούτως ή άλλως την ανιούσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του, και που δεν μπορεί να μην κατάλαβα καλά, κάλεσε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου μαζί μας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο, το σχετικό ευρωπαϊκό περιθώριο, γιατί χθες λίγο είχαμε μπερδευτεί τελικά. Σε μπέρδεψα με αυτό που είπα.
4: Όχι, καθόλου. Αλλά και χθες ήμασταν ξεκάθαροι, και εγώ και εσύ από εδώ πέρα. Αυτό που η Αθήνα ζητάει είναι η όποια μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μην συμπεριληφθεί στις δαπάνες. Διότι οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης λογίζεται ως δαπάνη, κατά συνέπεια, επειδή υπάρχει ταβάνι δαπανών, η Αθήνα τι θέλει? Θέλει αυτό να εξαιρεθεί και να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ναι. Είναι σαφές αυτό.
0: Το πολύ και λογικό από την άλλη, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης. Άρα τι έχουμε εμείς να περιμένουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα, θέλω όμως για την κυριακάτικη ανάρτηση, ένα κομμάτι είναι αυτό, και την επόμενη εβδομάδα λίγο να θυμίσουμε, την επόμενη αυτή που έρχεται δηλαδή, τι εξειδικεύσεις θα έχουμε σε όσα ούτως ή άλλως έχουν προαναγγελθεί.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας και για τις επόμενες 48 ώρες, θα χτιστούν τα μέτρα.
0: Γράψε σβήσε δηλαδή είμαστε σε αυτή.
4: Ακριβώς. Διότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο επίδομα θέρμανσης μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, δεν μιλάμε μόνο για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ένα επίδομα που θα αφορά σε όλους όσοι θερμαίνονται με όλους τους τρόπους, με το ρεύμα, με οποιοδήποτε άλλον, συν το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται μία άσκηση. Η πιο δύσκολη άσκηση από όλες αφορά στο σκέλος της επιδότησης στην Αντλία, η οποία εξ όσων μαθαίνω και πληροφορούμε θα πάει μήνα-μήνα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο επίσης θα αναζητηθεί μια λύση είναι για το σκέλος της αμόλυβδης, το οποίο καταλαβαίνω όμως ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μένει να το δούμε στην τελική του μορφή αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο ευρωπαϊκό πεδίο, στη μάχη που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη σημερινή του ανάρτηση, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ότι εκεί πρωτοβγήκε η είδηση ότι θα ζητήσουμε να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί με ευρωπαϊκό κανόνα εντός εισαγωγικών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα βοηθάνε, διότι για παράδειγμα το συζητούσαμε και τώρα απ' έξω, βλέπαμε τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που μιλάμε, Χριστίνα, το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η Ελλάδα είναι στην 7η-8η θέση αυτών των χωρών, των 16 συνολικά, που έχουν ντίζελ πάνω από 2, και όταν λέμε πάνω από 2 φτάνει μέχρι τα 2,538 στη Φινλανδία. Αντιστοίχως, σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη η αμόλυβδη είναι επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για το χάρτη του 2 ευρώ απ' άκρη σ' άκρη. Από το βορρά τον ευρωπαϊκό μέχρι τον νότο.
0: Και
4: τον
0: ευρωπαϊκό. Και
4: εξού και η πίεση, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συζήτησε αυτή τη δράση για την οποία αναζητείται εργαλείο και στο ECOFIN και στο Eurogroup, απέναντι σε αυτόν τον πολύ σοβαρό λόγο, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή που θα επιτρέψει στις χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Γερμανία το επιδιώκει αυτό. Οπότε η Αθήνα έχει στα χέρια της όπλα για να μπει, αν θέλει, σε μια ράγα αυτή η κατάσταση, ίσως όχι από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά σίγουρα από τον επόμενο μήνα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα όποια διαθέσιμα περιθώρια υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί ο κανόνας από την αρχή, μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Παπακοσταντίνου, θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις. Στην καθημερινότητα όμως η εικόνα είναι ήδη πολύ δύσκολη. Οδηγοί και καταναλωτές σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν, και θα ακούσετε τα σχετικά ηχητικά, πόσο έχει επιβαρυνθεί πλέον ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τα καύσιμα, αλλά και την αγωνία τους για το κόστος της θέρμανσης το χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να κρατήσει 1-2 μέρες. Δεν έχει σημασία για την Αττική. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως είναι πια πολύ αισθητή η διαφορά.
5: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
6: Από το κακό σε χειρότερο, και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
7: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
8: Ερχοντήσια. Κουβέρτα.
9: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
0: Και το πρόβλημα της θέρμανσης έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειες σε πολλές πολυκατοικίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την κεντρική θέρμανση, άλλοι περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας της πολυκατοικίας της θέρμανσης που μένουν και αξιοποιούν για να μειώσουν το κόστος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτο, ο κ. Απόστολος Τσίλης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών.
10: Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση οι οποίες πλέον δεν καταλείπουν το κεντρικό σύστημα, και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Είπαμε, προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
0: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτά τα επίπεδα, το ερώτημα είναι για πολλά νοικοκυριά τι είναι πλέον πρακτικό. Και όταν λέμε πρακτικό, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν τα σπίτια μας. Ο κ. Γιώργος Τάμτσης είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι η ακριβότερη επιλογή και κάνει τη σύγκριση με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι είναι χρηστικές οι πληροφορίες.
11: Το πετρέλαιο είναι με διαφορά η ακριβότερη λύση σε σχέση με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε νοικοκυριό και τα τιμολόγια που έχει, το φυσικό αέριο και το ρεύμα μπορούν να δώσουν και τα δύο πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν ένα νοικοκυριό έχει φθηνό σταθερό τιμολόγιο, είναι προτιμότερο να λειτουργήσει κλιματισμό ή αντλίες θερμότητας παρά να κάψει φυσικό αέριο.
0: Υπάρχει πάντως μια μικρή εκτίμηση, πρώτη, ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρίων Χωνατικής, για ένα δεκαήμερο που θα κινηθεί γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μην περιμένετε μείωση κάτω από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ. Αυτές οι ημέρες, εκείνες οι ημέρες απέχουν πολύ από αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες. Παρ' όλα αυτά, το κρατάμε, είναι ίσως από τα αισιόδοξα ότι θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, έστω προσωρινή.
12: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών. Δηλαδή, θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2,15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα.
0: Πάμε τώρα στις αντιδράσεις. Κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, όπως ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Το θέμα είναι η τσέπη μας. Και όπως χαρακτηριστικά λέει, μίλησε εδώ το πρωί στην τηλεόραση του Σκάκη τη Φέη Μαυραγάνη, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
13: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες. Με τις νέες συμφωνίες που θα προκύψουν, τότε θα έχουν οι μεγάλες αυξήσεις λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη. Κάτι πρέπει να συμβεί στην αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν 1 ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι. Θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30, 40 και 50% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Και αν αναρωτιέστε γιατί θα φτάσουν τόσο ψηλά οι τιμές, να, μια εξήγηση από τον κύριο Κενανίδη. Μία από τις πολλές εξηγήσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση στα ράφια. Ο κύριος Κενανίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Όπως εξηγεί, πολύ απλά, 1000 λίτρα πέρσι έβαζε 1140 ευρώ. Τώρα χρειάζεται τα διπλάσια. Άρα καταλαβαίνουμε το γιατί, την απάντηση στο γιατί τόσο πολύ θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς και άρα των προϊόντων.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με 1000 λίτρα όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος της μεταφοράς. Κάναμε μια σχετική αύξηση. Τώρα όμως τελευταία, που κάθε μέρα πάλι ανεβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ζητάμε κάθε μέρα αυξήσεις τιμών. Ήδη είμαστε σε αδιέξοδο, ήδη υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση σε εμάς. Στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
0: Εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς για όλα όσα ζουν. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που ακούσαμε τα αντιδράσεις, πάμε να δούμε τις αντιδράσεις τις πολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε όλες τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, όλες τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα που προκάλεσε κιόλας και αντιδράσεις και μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων εντάσεις. Εμείς θα δούμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι χωρίς την παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πλησίαζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Παραμένει ανοιχτή συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο Μέγκα.
15: Το πετρέλαιο θέρμανση, λοιπόν, αν δεν κάναμε τίποτα, θα άνοιγε η τιμή του ενδεχομένως κοντά στα 2 ευρώ. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να ανοίξει πολύ παρακάτω από το 1,75. Αυτή είναι μια απαραίτητη ενέργεια. Εμένα, τη θέση μου για τον ΕΦΚ στη βενζίνη την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα, η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει συνολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ πάντως απαντούν ότι η κυβέρνηση άργησε να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ΕΦΚ, που έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης, και αμφισβητούν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει. Η κυρία Βάση Αναστασίου, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ.
16: Στην Ελλάδα είναι διπλάσιος ο φόρος κατανάλωσης από ό,τι είναι σε άλλες χώρες. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το αναφέρει αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ποιος το απαγορεύει. Λέει θα πάει να το ζητήσει από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ορίζει ως κατώτατο όριο το 359. Άρα τι πάει να ζητήσει ακριβώς από την Ευρώπη. Είναι κάτι που η χώρα μας δικαιούται να το κάνει.
0: Κριτική και από την Ελλάς, με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος. Μίλησε εδώ στη ΦΕΗ Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Υποστηρίζει λοιπόν ότι χρειάζεται μία μόνιμη δομική παρέμβαση και όχι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
17: Πήγε σε μια στιγμή που ήταν ήδη ανεβασμένη η βενζίνη και τα καύσιμα και πρόσφερε 10 ή 20 σέντ. Τώρα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση, ξεκινάει με την ανακοίνωσή του ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω κάτι, απροσδιόριστο τι, ώστε η τιμή να μην είναι αυτή την οποία ξεκινήσαμε και πληρώνουμε πέρυσι, αλλά η ανώτερη. Το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει μια δομική λύση και όχι απλά μια επιδοματική λύση.
0: Πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, ξεκίνησε το μαγκαζίνο και το ημίωρο με το βίαιο περιστατικό, την τραγική κατάληξη που είχαμε στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του και μένει να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας που καταγράφεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναν 14χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση με συνομήλικό του. Έχουμε μάχη να δίνει αυτό το παιδί στο νοσοκομείο και έχουμε και τον 14χρονο που του επετέθη να αντιμετωπίζει πια τη δικαιοσύνη. Πράγματα που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για παιδιά μόλις 14 ετών. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
18: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μια ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε μια λογομαχία λίγες ημέρες πριν ανάμεσα στους δύο 14χρονους μαθητές κλιμακώθηκε και φτάσαμε σε αυτό το βίαιο επεισόδιο, το βίαιο περιστατικό που εκτυλίχθηκε Χριστίνα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10 το βράδυ στα Βρυλίθια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Μιλάμε για ένα σημείο που είναι ένα πάρκο που συναντιούνται αρκετά παιδιά μαθητές τέτοιας ηλικίας δίπλα από ένα δημοτικό σχολείο των Βρυλίθιων. Φαίνεται ότι εκεί ήταν το θύμα ο 14χρονος μαζί με μια φίλη του. Όταν τον συνάντησε ο δράστης και με αφορμή αυτή την αντιπαράθεση που είχαν λίγες μέρες πριν στο σχολείο, του επιτέθηκε. Ήταν βία τα χτυπήματα. Ένα από αυτά φαίνεται ότι του προκάλεσε και ένα πιο σοβαρό τραύμα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, σε απλή κλίνη. Παρακολουθείται όμως η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά αυτό το τραύμα το οποίο αναφέραμε. Φερημόλοπε στο σώμα του, ήταν αρκετά βία τα χτυπήματα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που μετέφερε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στο αυτόφορο 14.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
20: Sky 100,3.
19: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
23: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
23: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Επιστρέψαμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στα ελληνοτουρκικά, με τον Χακάν Φιντάν θα πάμε, να επανέρχεται στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου και να ανεβάζει για άλλη μια φορά τους τόνους. Θα ακούσουμε μετά τη δήλωσή του. Η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αυτά που έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η ρητορική. Κρατάμε το ότι δεν θα γίνει τελικά σύμφωνα με το Λευκό Οίκο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ανάλυση τώρα από τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι. Πράγματι η θέση της Τουρκίας περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι σταθερή, αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε κάτι, πρόσθεσε ως Υπουργός Εξωτερικών της Ενόπλης Δυνάμεις που είπε ότι είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, σχεδόν σε ετοιμότητα, αυτό εννοούσε, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ περίεργο, όπως και για τα επόμενα βήματα της Ελλάδος. Είπε ότι αν κάνει τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι δεδομένη. Και όταν λέει ενέργειες αυτές, δεν είναι μόνο τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εννοούν και τα 12 μίλια, εννοούν και το καλώδιο, εκεί μέσα μπαίνουν τα ζητήματα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προχτές είχε πει και ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα, είναι απειλή για την Τουρκία. Όλα αυτά είναι δεδομένα που δείχνουν ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
0: Και αυτό το προχωρήσει παραπέρα του Φιντάν δέχεται και πολλές ερμηνείες. Γιατί το προχωρήσει παραπέρα ή έτσι όπως μας το έθεσε εσύ, όπως ήταν ακριβώς η δήλωσή του, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την Ελλάδα, διαφορετικά από εκεί. Υπάρχει δηλαδή, βρισκόμαστε, Μανώλη, και την εκτίμησή σου εδώ θέλω, δεδομένου ότι ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια τώρα, ζεις εκεί, και τη ρητορική. Εδώ βλέπεις να έχει ανέβει η ένταση. Ποια?
25: Ναι, τα ήρεμα νερά τελείωσα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Ναι, εάν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια συνεννόηση, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και οδεύουμε προς μια κατεύθυνση μιας μελλοντικής κρίσης. Mm. Γιατί μπροστά μας έχουμε πολλά δεδομένα από τα Ισραηλινά όπλα που θα έρθουν σαν νησιά, μέχρι και τα 12 μίλια που σχεδιάζονται ως Κρήτης, όπως στον διαρρέα η κυβέρνηση. Και βεβαίως και το καλώδιο το οποίο θα φοντιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και από αυτό το μέτωπο, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, θα μας πρόδωσε λιγάκι η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
26: O zaman başka bir şey var. Cumhurbaşkanımız iradesini her gelen Yunan hükümetine yansıttı. Yani hepsiyle konuşarak bu meseleleri çözmek istediğini 2003'ten itibaren gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
0: Λοιπόν, τι Μάρτιν τον ακούσαμε να λέει. Επαναλαμβάνω, λέει, δεν σημαίνει το εξής. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κράτος. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ελπίζουμε ορισμένα από όσα λέγονται να παραμείνουν στο επίπεδο της ρητορικής και να περιοριστούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αν όμως υπάρξει, όπως είπε, πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα οι Έλληνες και από μια παράλογη αφετηρία να προβούν σε τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους. Τώρα, γιατί έκανε αυτές τις δηλώσεις? Η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, Άγγελο Συρίγο, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action.
6: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε, μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο. Μπορεί να σημαίνει προσέξτε, μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
0: Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, έχει αξία η εκτίμηση του κύριου Συρίγου? Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, βάζουμε και αυτή του την ιδιότητα εδώ στο τραπέζι. Όπως επίσης μεγάλη αξία έχει και η εκτίμηση του κ. Αντώνη Κλάψη, είναι διεθνολόγος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Για ποιο λόγο εκτοξεύει αυτές τις απειλές, τι δοκιμάζει, τις ελληνικές αντιδράσεις?
7: Εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι εβδομάδα και ημέρες που θα μας φέρουν πολλές ειδήσεις από όλα τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, κρατήστε, είναι μια εβδομάδα αυτή που στην ουσία σιγά σιγά θα τελειώνει προτελευταία του Σεπτεμβρίου με πολλά γεγονότα. Όμως, ένα από τα γεγονότα που σήμερα και το παρακολούθησε με συνάδελφος η Χρύσα Μπάτου είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χρύσα, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, κλίμα θλίψης, πολλοί κόσμος και συγκινητικές οι αναφορές.
8: Βέβαια, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό Χριστίνα, ο οποίος ήταν κυρίως οικογενειακός, με τα 4 παιδιά της, τα εγγόνια, φίλους και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της όλες αυτές τις δεκαετίες να δίνουν το παρόν στην πολιτική, όπως είπε, σκεφτική ιδέα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στη ηλικία 103 ετών. Αρκετοί ήταν οι επικοί δηλώσεις, για να μεστά τους βέβαια, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε μία φράση συνόψισε ολόκληρη τη διαδρομή της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπανδρέου ξετύλιξε και όλες τις εικόνες της ζωής της, κλείνοντας με τη φράση «Ο τελευταίος χορός τώρα θα είναι στα κύματα». Μεγάλη βέβαια συγκίνηση και για την εγγονή της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα για τη γυναίκα που τους έμαθε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αμφισβητούν, να σκέφτονται και να εξελίσσονται. Πολλές ιδιότητες λοιπόν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βέβαια στο μυαλό μας είναι ταυτισμένη και για τον μεγάλο αγώνα του ελληνικού γυναικείου κινήματος και σε αυτό στάθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα. Από το πρώτο νεκροταφείο βέβαια η τελευταία διαδρομή θα είναι στη Ριτζόνα, όπου η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα, και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα αυτών των πολύ ανθρώπινων δηλώσεων από καρδιάς από τους δύο γιους της, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός.
9: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που κι αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
0: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
10: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συντήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στην φουρτούνα.

0: εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που, όπως σας λέγαμε και χθες, δεν είσαστε εννοείται υποχρεωμένοι να μας παρακολουθείτε, μέρα τη μέρα έχουμε αποκαλύψεις για τη δράση των δύο γιατρών, για το ποιοι ήταν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, ποιοι στελέχωναν το ιατρείο, τι εργασίες μπορούσαν παράλληλα να γίνουν. Μάθαμε σήμερα και θα ενδεχομένως να έχουμε τον Νίκο Μαλιαράκη να μας τα πει, ότι γινόντουσαν και εργασίες, υπηρεσίες από σπίτι σε σπίτι, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες, όσοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν, τέτοιου είδους, ας το πούμε, θεραπείες που δεν είναι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα ελέγχων. Ο κ. Όθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, μίλησε στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά στους διαδρόμους των δικαστηρίων της χώρας εδώ και χρόνια. Ήταν μια βραδιφλεγή σε βόμβα. Έσκασε στην περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος και εξαιρετικά δημοφιλής, και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση.
2: Δηλαδή,
1: μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της αναζήτησης της ομορφιάς, της ευεξίας και της νεότητας, έχουμε δει εφαρμογές μπότοξ να γίνονται σε πατάρια φαρμακείων, μέσα σε οδοντιατρία. Είχαμε σε περίπτωση εκτός Αττικής τη σύλληψη ενός καταστηματάρχη που είχε ένα τσαγκάρικο, που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Τώρα, επίσης εδώ στην τηλεόραση, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στην Μίνα Καραμίτρου, μίλησε ο κ. Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος είναι αισθησιολόγος του Αττικών. Ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες ή είχε ακουστεί πως ήταν στη συμπεριφορά του πριν ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν σε ψύχηση, λένε κάποιοι, υπήρχε μια υπερδιέργεση. Όπως ο ίδιος λέει, και θα ακούσετε το απόσπασμα, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τότε σίγουρα δεν κάνουμε αυτά που λέγεται ότι του έκαναν.
3: Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, ήταν διεγερτικός, ακούστηκε αυτή η πληροφορία. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορούν στα ιατρεία να χορηγούν καταστολή.
0: Έχω μάθει πολλά, Νίκο Μαλιαράκη, για το τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Είναι σημαντικές οι καταθέσεις, είναι σημαντικές οι πληροφορίες ότι γινόντουσαν και κατοίκον, αν θέλεις, θεραπείες. Για να δούμε λοιπόν τι έχεις συγκεντρώσει εσύ.
4: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ της ΔΕΤΑ, το οποίο ένα μήνυμα το οποίο ήρθε να δώσει μια νέα διάσταση στις ερεύνες για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ένα γραπτό μήνυμα, να πούμε.
4: Ακριβώς. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, αναφέρει. Προφανώς αναφέρεται στην διαδικασία της καταστολής. Μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν ισχύει, ξαναλέμε, μιλάμε για μια ακόμη ιατρική πράξη που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές. Ακούσαμε και τον κύριο Μανίκη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Εάν όμως χορηγήσει κανείς καταστολή σε ιατρείο, θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός, αναισθησιολόγος και τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε επίπεδο ερευνών τώρα, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές, υπέρογγες αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρόχε. Το ζευγάρι το οποίο είχε και την πρώτη του συνάντηση μετά την προφυλάκησή τους χθες το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος γιατρός συναντήθηκε με την 56χρονη σύζυγός του, καθώς είναι κάτι που επέτρεψε η επόπτρια των φυλακών, ένα αίτημα το οποίο έκανε δεκτό. Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς προστατευτικό τζάμι, για 30 λεπτά. Να πούμε τέλος ότι ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο είχε ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, τόσο κυρίως βασικά για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία και του είχε στείλει φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και μαζί του φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρει η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό καιρό, σε κλίμα έντονης πόλωσης αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι Γερμανοί καλούνται να επιλέξουν τις τοπικές τους κυβερνήσεις. Στο Βερολίνο η μάχη δίνεται μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, μεταδίδει.
6: Εκλογές βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της πρωθυπουργού Μανουέλας Βέσιχ και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν CDU και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα
6: Γράφητη, με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: 11 περιφερειάρχες με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάδιμιρ Πούτιν που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα η Νέα Ρωσία, το κυβερνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
1: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελώνη απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους 2 σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουν με ποσοστό 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
0: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
2: Οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle με όλες τις διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις και πάμε στα αθλητικά με τον Νίκο Παγκάκη. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς θρίλερ κατέχει σε την πρώτη θέση στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κοντά στον ΠΑΟΚ με 87-81. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική. Έφτασε να κερδίζουμε ένα πόντο σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος νίκησε το Παναθηναϊκός στο τουρνουά κάλυψη τηλεόραση στο Sky. Στο Αμπουντάμπι εντωμεταξύ έπεσε μαχόμενος Ολυμπιακός, άγγιξε μια ακόμη τεράστια ανατροπή με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζέγκο. Ωστόσο η Real Madrid πήρε τη νίκη 93-89 και κατέξε τον νεοσύστατο θεσμό στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πρώτο τρίποτο για την Κηφισιά, απέδρασε με διπλό 2-1 επικρατώντας στο περιστέρι του Ατρομήτου, 0-0 τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. Σήμερα στο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί του, παίζει στη Νίκαια, τον υποδέχεται η Καλαμάτα. Στις 5 ανοίγει Αυλαία Λεβαδιακός εναντίον Ολυμπιακού, στις 6 Βόλος κόντρα Σινάεξ, 7 Όφη εναντίον Αστέρα Άκτορ και το βράδυ η Αυλαία κλείνει σε 9 με την πέφτη, μάλλον σε 9 με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι η Άρσενα στην Αγγλία γνώρισε βαριά ήττα, είχαμε ελληνική κόντρα εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να παίζει εξαιρετικά και τον Τζόλι να αγωνίσει στην αντίπερα Όχθη, έγινε αλλαγή.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω, τώρα ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι, κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να

0: σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και όπως πάντα κλείνουμε με ενημέρωση για τον καιρό. Στο στούντιο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια τους, Παναγιώτης.
2: Ναι, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα και αύριο θα έχουμε τριαντάρια. Αύριο όμως είναι η τελευταία μέρα με τα τριαντάρια. Να τολμήσω να πω του χρόνου πάλι. Καλά πάντως πήγε. Γιατί αν είναι 21 Σεπτεμβρίου και έχουμε 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο 30-31 βαθμούς, 32 βαθμούς κάπου στη Θεσσαλία για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές θα περάσουμε το 30 υπηρετικές. Είναι αρκετά καλό. Γιατί για να ζούσω να καταλάβετε, ακόμα και εγώ που υποτίθεται τα ξέρω τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά, κοίταξα σήμερα τις θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και έπρεπε να είμαστε για δεύτερο δεκαήμερο στο 25 στην Αθήνα. Δηλαδή το 30 είμαστε 5 βαθμούς πάνω. Είμαστε αρκετά πάνω από το κανονικά δηλαδή.
1: Πάντως Παναγιώτη, εννοείται ότι ειδική δεν είμαι και επιστήμονας δεν είμαι. Αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ Σεπτέμβριο να έχει 25 άρια.
2: Ναι, είναι αλήθεια το 25 που κοίταξα, το κοίταξα σε μια 40 χρόνια 60-2000 και μετά επειδή δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, κοίταξα από το 60 έως το 2019 που έχουμε άλλα στοιχεία, άλλα 60 χρόνια. Πράγματι, και εκεί πάλι 25-26 έλεγε. Είναι αλήθεια όμως οι τελευταίοι Σεπτέμβριδες είναι σχετικά πιο ζεστοί από ό,τι ήταν οι Σεπτέμβριδες που ζήσαν οι παππούδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω για τον καιρό, αύριο υπάρχει μια πιθανότητα λίγο να βρέξει στην Αττική, μια μικρή πιθανότητα, να το πούμε όμως. Θα βρέξει σε κάποιες ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου ή της Θερεάς. Όμως τα σημαντικά είναι το βράδυ, το απόγευμα βράδυ στη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, αργότερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη νύχτα και βροχές και καταιγίδες εκεί. Δεν θα τελειώσουν το βράδυ. Θα ξεκινήσει και η Τρίτη με τις βροχές και τις καταιγίδες εκεί. Και πάμε στην Τρίτη τώρα, αφού είπαμε αύριο τα τριαντάρια και κάποιες τοπικές εμπόρες.
1: Και στην Αττική συννεφιά με
2: κάποια, αν βρέξει, ναι, αν βρέξει λίγο κάπου τοπικά.
1: Άρα, θερμοκρασία 30.
2: 30-31. Τώρα την Τρίτη θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Θα πούμε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί ξεκινάει η μέρα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια. Και καθώς προχωράει η μέρα, νομίζω εκεί προς το μεσημέρι θα βρέξει και στην Αθήνα, θα βρέξει και στην Πελοπόννησο, αργά το βράδυ και στην Κρήτη. Άρα θα είναι μια βροχερή ημέρα η Τρίτη. Με πτώση θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα από το 30 θα πάει στο 25, στην Αθήνα θα πάει στο 27. Την Τετάρτη τα φαινόμενα λίγα. Αλλά ψύχρα, είναι η ώρα να δούμε και τα. Το πρωί θα έχει ψύχρα, έτσι. Θα έχει μονοψήφια στη Μέση Βόρεια Ελλάδα, θα έχει 7-8 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα 25 βαθμούς, 26 την Τετάρτη. Τότε η Πέμπτη θα είναι μια ωραία μέρα, αλλά τα 26 άρια θα ήρθαν εδώ, τα 30 άρια τα ξεχάσαμε.
1: Καλό
2: φθινόπωρο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Τα πρωτοβρόχια τώρα θα
2: τα
1: έχουμε.
2: Τα πρωτοβρόχια, ναι, γιατί κάποιες φορές τα χάναμε και παλιά γράφανε τα παιδάκια έκθεση για τα πρωτοβρόχια. Δεν είχαμε καθόλου βροχές. Άλλες βροχές, βέβαια, κάτι σημαντικό να σας πω, πέρα από αυτές που είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο όλη η νέα εβδομάδα δεν έχει με τα σημερινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει και τον Ιαννό. Τον Ιαννό, με συγχωρείτε, και τον Ιαννό, αλλά και τον Ντάνιελ, που είναι πιο σημαντικός ακόμα.
1: Αρχές Σεπτεμβρίου. Αν θυμάμαι καλά.
2: Κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ζήσει και άσχημο Σεπτέμβριο. Αυτό θα είναι. Απλώς θα έρθουμε στα κανονικά θερμοκρασιακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Και μαζί του κλείσαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά 3 με 5 η εξαιρετική και μοναδική Μαρία Δουρουδή.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
12: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
11: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
11: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο πίτσαρο!

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
5: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night. All night.
6: Central και
11: φύγαμε.
12: All day.
10: All night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
13: Frictoria.com. Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
13: Frictoria.com. Data Center Services.
15: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
13: Frictoria.com. Data Center Services.
15: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
13: Frictoria. Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com. Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
13: www.frictoria.com.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Τα γεγονότα,
0: η ενημέρωση,
3: το χιούμορ,
0: η μουσική,
3: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Φινοπορεινά.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day,
7: all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
10: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
2: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
6: Να η πόρτα και ο δρόμος

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: www.victoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Victoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Victoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: Victoria Data Center Services. www.victoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
0: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
0: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
0: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: που σε βλέπω λιώνω. Star FM 93.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοκομεία.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Σεντράλ και...
0: Φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. FM.
9: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού ή εδώ. Αν δεν κλείσουν οι πληγές, δεν μπορώ.
0: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 93.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τι κάνει.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM